0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς. Star FM 9:33. Star FM.

0: μεριά σου.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM.
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές. Τη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ανάμεσα στα θύματα και ένας διασώστης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει. Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ-Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα και ανταλλάξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψεύδεις αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σιφά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

πρόκειται, πάρε χαμπάρι το μήνυμα. Στα νησιά είμαστε, έτσι δεν είμαστε εδώ. Τύπης είμαστε εδώ. Επί της ουσίας τώρα μπήκε και ο μήνας. Άι, βρέστε μας, άι, ψάξτε μας. Που είμαστε στην Ικαρία τώρα, στον Ικαριώτικο Κυρενότη μας. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ορχιστρικό, μια χαρά πάει. Εκεί είναι που ζουν 350 χρόνια. Σοβαρά. Κάτι είχα διαβάσει προσφάτως για την, γιατί λέει καταφέρνουν οι Ικαριώτες. Αλλά θα μου πεις, θες να ζήσεις ψάλλη 100 τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, γλυκιά η ζωή, αδέρφια. Γλυκιά η ζωή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 35 χθες τυπήσαμε. Από ό,τι βλέπω στα στοιχεία που δίνει το Μετεό, 35 και 2 λέει στον Τύρναβο, δένδρα Τυρνάβου, ίδια θερμοκρασία και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Αυλίδα 34 και 6. Εντάξει, καλά, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν μπορώ να πω. Αλλά όπως λέει και η κυρία Σούζη, τα ακούσατε νωρίτερα, μπορεί και να ρίξει καμιά μπόρα σήμερα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα της αστάθειας? Μας κυνηγάει η αστάθεια από πίσω. Άιντε να δούμε τι θα δούμε. Επέστρεψε μετά από 18,5 χρόνια ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από ό,τι κατάλαβα, είχε στήσει σκηνή σε παραλία. Δεν έφυγε από εκεί με τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Θυμίζω σήμερα έχουμε ρίζο. Άρα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της σελίδας μας skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, κάνετε τα δέοντα. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, για να τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου εκεί στις 8 παρά 4. Από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, δόξα το μεγάλο δύναμο, πάλι επικαιρότητα πολύ πλούσια σήμερα. Πράγματα και θάματα. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα και με την Τουρκία και τα F-35 κλπ. Αλλά το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, λέει, τα είπε ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο λέει θα είναι, από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας διάφορα αμερικανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μαζί λέει με τον αντιπρόεδρο, τον Βάνς, θα είναι το επόμενο δίδυμο, λέει, των Ρεπουμπλικανών ή τέλος πάντων των Τραμπικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα της θητείας, βέβαια, τον Νοέμβριο είχαμε τώρα και τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα κομμάτι τα οποία γίνανε χθες. Ετοιμάζονται οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί εντωμεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, επανέρχεται, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος για τους δασμούς, διότι δεν πέτυχε, λέει. Α, δεν πέτυχε. Και το σκέφτεται, λέει, πολύ σοβαρά να ξαναβάλει, λέει, τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι δύο, λέει, από τις χώρες, δύο χώρες, περιοχές τέλος πάντων, που τα ξαναμετράει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Άρα, παλιά μου τέχνη κόσκινο, ξανά μανά συζήτηση για τους δασμούς. Αλλά θα μου πεις, αυτά θα έρθουν όταν πρέπει. Κατά τα άλλα, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μετά από 16 χρόνια, λέει, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, Πόπο, και σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, αυτά τα περίφημα 16 χρόνια τα οποία περάσαμε. Το τέλος, λέει, κάθε επιτήρησης για τη χώρα, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Άκουσα εκεί τον, πώς το λένε αυτός, από πού είναι, κάπου εκεί είναι, από τις Βαλτικές χώρες, μόνιμος εκεί αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Καθώς η Ελλάδα, λέει, τίθεται εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι είπε, δεν έκανε και

0: Μια ανάρτηση, λέει ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης 16 χρόνια. Σκεφτόμουν λοιπόν το πρωί που κατέβαινα, φίλε ακροατές, δηλαδή ένα παιδί το οποίο σήμερα είναι 19, δηλαδή ήταν 3 ετών όταν εκδηλώθηκε η κρίση, το 10. Τυπικά η κρίση δεν ξεκίνησε το 10, ξεκίνησε νωρίτερα. Αλλά εντάξει, τυπικά ήταν το Καστελόριζο εκεί που μας οριοθέτησε, Δούνου του και τα σχετικά. Σήμερα λοιπόν το παιδί αυτό, αγόρι κορίτσι, είναι 19 χρονών. Αυτό λοιπόν, αυτή η γενιά έζησε μέσα στην κρίση. Τι τραβήξαμε ως τόπος σε αυτά τα 16 χρόνια. Θα μου πεις, τις έβγαζε πρωί πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά μερικές φορές δεν είναι κακό να κοιτάμε και λίγο πίσω. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε μνήμη εις βάθος. Τα ξεχνάμε γρήγορα. Δεν τα ξεχνάμε γρήγορα, τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, χθες λύσεις πανελλαδικές εξετάσεις, τα λέγαμε και το πρωί. Άντε να πέσουνε βατά θέματα, λέει και λοιπά. Διαβάζω σήμερα Απόστολο Λακασά, εξαιρετικό συνάδελφο και χρόνια έμπειρο στα ζητήματα της παιδείας. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του τα εξής. Χθες μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία. Το άριστα, δηλαδή οι βαθμολογίες πάνω από 18 και 19, θα είναι φέτος σχετικά, λέει, πιο δύσκολο συγκριτικά με πέρυσι. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολιάζει, λέει, ότι τα θέματα ήταν αρκετά καλά και βατά για τους διαβασμένους. Ήταν πιο απαιτητικά από την περασμένη χρονιά και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Και το πιο καλό τώρα, ακούστε και το καλύτερο που διάβασα. Οι φιλόλογοι, λέει, που εξέτασαν, γράφει ο κύριος Λακασάς, προφορικά, λέει, τους υποψηφίους, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία που δεν μπορούν να γράψουν και δίνουν προφορικά. Νότι, άκου τώρα. Είχαν πάρει, λέει, και οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Έχουν δύο ενστάσεις. Πρόσεξε τώρα να δεις, φίλε ακροατή, το μπέρδεμα του μπερδέματος. Δύο ενστάσεις, λέει, επί των θεσινών θεμάτων. Η πρώτη, λέει, αφορά ερώτηση που παρέπεμπε σε σχόλιο του προηγούμενου διδακτικού βιβλίου, παρότι η πλειονότητα των φιλολόγων το αναφέρουν στους μαθητές. Η δεύτερη ένσταση αφορά την προτινόμενη απάντηση που δόθηκε, λέει, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σε υποερώτημα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για την ερώτηση όρισε 4 ζητούμενα, ενώ, λέει, οι εξεταστές θεωρούν ότι η απάντηση ήταν επαρκής μόνο από τα 2, όχι από τα 4 που έπρεπε να απαντήσουν. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και λέω, ρε παιδί μου, θα μου πεις και ποιος εσύ ο ειδικός, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά να το πω κι εγώ, δεν βάρκες, ας το πω. Άμα στο προφορικό δεν συμφωνούν με αυτές τις οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων οι καθηγητές οι οποίοι προφορικά εξέτασαν τους μαθητές, στο γραπτό, εντάξει, θα μου πεις, είναι πιο εύκολο διότι τα γραπτά μένουν, δεν λέμε, ναι, αλλά στο προφορικό τι κάνεις? Εδώ σε θέλω. Εν τω μεταξύ, πέρυσι, γιατί τα λέμε κάθε φορά με τον άνθρωπό μας, τον εκπαιδευτικό που τον πλέον είναι συνταξιούχος και λοιπά, αλλά με μεγάλη εμπειρία, κάτω από τη βάση πέρυσι στα μαθηματικά έγραψε το 60% των υποψηφίων, ενώ από 18 και πάνω μέχρι 20 συνολικά το 7%. Στη βιολογία από 0 μέχρι 10 30% κάτω από τη βάση, και στα αρχαία 48% κάτω από τη βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε? Ή βάζουν εξαιρετικά δύσκολα, ή τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ή ξέρω εγώ τι γίνεται, κάτι άλλο υπάρχει το οποίο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και θα μου πεις, επαναλαμβάνω, γιατί σε έπιασε η πρεμούρα σήμερα για τις πανελλαδικές? Διότι, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιόρυθμη δύσκολη διαδικασία την οποία την έχουμε περάσει και εμείς με κάποιους τρόπους, ενδεχομένως και τα παιδιά τα τωρινά. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και το περιστατικό με τα δύο κορίτσια εδώ στην Ηλιούπολη που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί ξέρω εγώ ζορίστηκαν, δεν ήθελαν, κουράστηκαν, ξεπέρασαν τα όρια τους, ψυχολογικό ήτανε. Αλλά όπως και να έχει, λέω ρε παιδί μου, άιντε πάλι να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή, να βοηθήσουμε τα παιδιά, να τα συνδράμουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζω στα καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανάργυρο, καλημέρα στο Δημήτρη που πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου γειτόνισσα, είπαμε έτσι, στη γειτονιά μας, στη δικιά μας γειτονιά, όχι στη δικιά σου, εσύ τελείωσες. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη, τι 34, δεν κατάλαβα, το 44, τι, είπα κάτι λάθος, α, θερμοκρασίες. Όχι 44, 34 είπα, θα με τρελάνεις. Τι είπα, θερμοκρασίες, είπαμε πούντες, νάτες. Έλα, 35, 35 και 2. Και τώρα επειδή λες για θερμοκρασίες, βλέπω στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ψυχαλίζει η Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, έχω τώρα εκεί έναν καινούριο φίλο που γνώρισα τώρα στην απουσία μου, Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι χαρούμενος που είχαμε το σπανούλι να πηγαίνει στον Άρη. Ε, και έχει βάλει λέει και τους όρους, και ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της ομάδας λέει τους έκανε αποδεκτούς. Μάλιστα. Στο μπασκετάκι μουρμούρα ακούω. Εγώ δεν κατάλαβα και πολλά γιατί δεν είμαι και εντάξει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μουρμούρα ακούω γενικά για τον πρώτο τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76, πήρε το προβάδισμα η ερυθρόλευκη ομάδα. Τώρα πάμε στην έδρα των Πρασίνων. Πότε, τι, αύριο είναι ο επόμενος αγώνας, αύριο, ε? Παρασκευή, αύριο, δεν είναι Παρασκευή? Παρασκευή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει και η Εθνική, κάτι φιλικά, εν ώψη και το Μουντιάλ. Α, τώρα που λέω Μουντιάλ. Παιδιά, είδα μια καταπληκτική διαφήμιση, Παύλα Στάση, εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Έχει κάνει τη Στάση μια διαφημιστική εταιρεία, Τέρμα. Μπα, πώς λέμε, ρε παιδί μου, Τέρμα. Με γκολπός και λοιπά. Πάρα πολύ έξυπνη. Α, εμείς, όσο διαρκέσει ρε παιδί μου, όσο την κρατήσουν. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο ούνοι, δεν είμαστε και να την κρατήσουμε και πολύ πολύ. Πέρασα χθες και την είδα, ήταν ωραία. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. 21 βαθμούς βλέπω τώρα πρωί-πρωί στη Λίμνο. Α, μ' αρχίσαμε και με αέρα αρκετό βλέπω, ε. 21 βαθμούς η Λάρισα, 20 ο Βόλος. Καλημέρα, Γιάννη Τζάιρλι. 14 η Φλόρινα. Καλά, καλοκαίριασαι. 22 η Πρέβεζα, 22 η Ζάκυνθος, αλλά 12 παρακαλώ πάρα πολύ η Τρίπολη, 12 ε, 13 την Καλαμάτα, τι πάθατε ρε Καλαματιανή εκεί πέρα με το νέο έγκλημα, 21 βαθμούς βλέπω στην Πάρο και την Άξο, 19 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά, 17 στη Γάβδο. Με καλές καιρικές συνθήκες, έτσι δεν χρειάζεται, από λίγη συννεφιά και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ξεκινάμε πρωί-πρωί με 20 βαθμούς στα ανατολικά προάστια, 21 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο, 23 στα νότια προάστια. Γεια σου Σωτηράκο, καλημέρα. Ορθώς γράφει σήμερα για το δημογραφικό. Μπράβο Σωτηράκο, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλος μου Σωτήρης ο Ξενάκης, συνάδελφος. Καλά, και χθες πού το έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο ρε Σωτήρη? Και έδειχνε 44. Κάτσε να πιάσουν και οι ζέστες και θα τα πούμε. Τώρα που λέω για ζέστες, να μην το ξεχάσω. Έβλεπα ένα χάρτη. Τώρα τον έχω κρατήσει εδώ πέρα. Το αν πει ο χάρτη και τι θα μα το πει το χάρτη. Έχει μεταφερθεί, λέει, παιδιά, σκόνη. Καταπληκτικό. Άμα θέλει το σύστημα να κάνει τα παιχνίδια του. Σκόνη λοιπόν από την Αφρική. Έχει ταξιδέψει και έχει φτάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Αμερική. Μεγάλα τμήματα, λέει, της Καραϊβικής πλήττονται, λέει, περισσότερο από το τελευταίο επεισόδιο. Ταξίδεψε όλο τον Ατλαντικό η σκόνη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Α, εν τω μεταξύ τώρα και κάτι άλλο. Έβλεπα μια ψηφοφορία που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρετε, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώην Γερμανίδα υπουργός εξωτερικών, αυτή η πράσινη, πώς λέγεται αυτή η κυρία, τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Λοιπόν, απέτυχε παταγωδώς η Γερμανία, λέει, να κερδίσει η έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε τρεις αντιπάλους, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Βγήκε η Πορτογαλία, βγήκε η Αυστρία, όπου τη βλέπω την Μπέρμποκ και το μεταξύ είναι, δαγκώνεται από εδώ, δαγκώνεται από εκεί. Εν τω μεταξύ οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί καταχαρούμενοι για το γεγονός ότι πέτυχαν σε σχέση με τους Γερμανούς, τους οποίους θεωρούσαν φαβορί, λέει τελικά, αλλά δεν υπάρχει φαβορί όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, σε πολύ καλό δρόμο είναι και οι Γερμανοί. Δεν έχουν ακόμα, έχουν ακόμα τα υπόλοιπα. Είδα και μια δήλωση που έκανε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και στην Νέα Υόρκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν προκύπτουν και πάρα πολύ εύκολα τα. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω. Βέβαια, είπε ο Γερμανός ότι εμείς λέει, τα καταλαβαίνουμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε και με το Ισραήλ και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ για τα ευνόητα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε, λέει, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με την Ουκρανία, που εμείς οι Γερμανοί είμαστε σταθερά δίπλα τους. Οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Αποθητή, καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Σαντορίνη. Σωσό, καλημέρα. Δεν με έχεις πάρει κανένα μήνυμα. Δεν μου έχεις στείλει να μου πεις τι έγινε το παιδί. Πώς πήγες στις πανελλαδικές. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα Μεσίνη. Καλώς τους. Λοιπόν, τι διαβάζω. Φοροαπαλλαγές. Αυτό το έχω διαβάσει 7-8 φορές. Να ξέρετε, έχω ρωτήσει κανένα 2 φορές. Μετά λέει από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος να πει λέει ότι πρέπει να τις ξανακοιτάξουμε τις φοροαπαλλαγές. Σήμερα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, υπάρχουν λέει 1.200 φοροαπαλλαγές που το συνολικό κόστος αυτών των φοροαπαλλαγών ξεπερνούν ή φτάνουν, να το πω γενικότερα, τα 23 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν προτείνει λέει να θεσμοθετηθεί μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, οι φοροαπαλλαγές, Ψάλτη, άλλες περιόδους ήταν ένας τρόπος να ενισχυθούν συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας οικονομικά. Φόρος εισοδήματος λέει φυσικών προσώπων, οι φοροαπαλλαγές υπολογίζονται λέει σχεδόν στα 5 δισεκατομμύρια. Ακούστε να δείτε. ΦΠΑ λέει, το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Τέλος, φοροαπαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων φτάνουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά και διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social.
6: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λιβανός συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα ακούω και τον Γιώργο Νταλάρα, γιατί βλέπω και την προετοιμασία για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τον Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι και άλλοι σημαντικοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες συμμετέχουν, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, και αναμένεται και άλλη μεγαλύτερη λίστα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα συνδράμουν, θα συμμετάσχουν εκείνη τη Δευτέρα για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ετησίως το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να προκύψουν έσοδα τα οποία θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τον Σεπτέμβρη, την προσπάθεια που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε χρόνια τώρα στο να βοηθήσουμε. Χθες είχαμε ακόμα μια πληγή που άνοιξε εκεί κάπου στα δυτικά προάστια, στον Ασπρόπυργο. Από λάστιχα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα να μάθω. Κάποια λέει κάποιοι και έκανε λάστιχα και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται με τα... Βλέπω πάλι τα πλοία, τα παρακολουθώ, να ξέρετε. Τι είναι αυτή, Λουίζα, πλοίο εκεί πέρα περνάει στα δύσκολα μέρη, στα στενά του Ορμούζ. Έχει μια κινησούλα, ξαναλέω, την καταγράφει το σύστημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Μακάρι να δοθεί μια ανάσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία τους τρεις τελευταίους μήνες μας κάνει πολύ ανήσυχους, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται με τον Brent? Τον Brent υποχωρεί σήμερα, αλλά είναι ψηλά σχετικά, 96,8 η τιμή τώρα, με μια πτώση 1% εκεί στα χρηματιστήρια της Ανατολής που έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. 95,1 είναι η τιμή για το αμερικανικό, το ελαφρύ. Και το φυσικό αέριο συνεχίζει πάντως να είναι ψηλά, είναι στα 48,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εντάξει, έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θυμίζω, Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, η τιμή ήταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ, άρα υπάρχει μια διαφορά, αισθητή διαφορά. Επίσης, στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα τα χρηματιστήρια της Ανατολής, από ό,τι βλέπω, 1,60 κάτω το Τόκιο, 1,50 κάτω το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία 1,28 κάτω και ο χρυσός είναι στα 4.492 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Επειδή πρωί-πρωί ορθώς κάνετε και με ρωτάτε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα της κίνησης πρωί-πρωί βλέπω δίνεται το παρόν. Σε καλό δρόμο είστε. Γεια σου Τάκη. Λοιπόν, πριν πάω όμως στον Τάκη, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Πώς θα ψάξω, λέει, το ικαριώτικο που ακούσαμε. Αν βάλετε ικαριώτικο θα σας βγάλει, και άμα βάλετε και ορχιστρικό θα σας βγάλει πολλά, υποψιάζομαι, αγαπητοί φίλοι. Είναι υπέροχο για όλες τις ώρες της μέρας μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα, πριν πάω όμως στη δημοσκόπηση, γιατί θα έρχει και άλλη δημοσκόπηση σήμερα, ρώτησα χθες φίλο κοινοβουλευτικό τι γίνεται με το χάρτη της Βουλής, πώς από τις εκλογές του 23 διαμορφώθηκε στο σήμερα, όπου καταρχήν να θυμίσω ότι δεν έχουμε 300, έχουμε 297. Διότι τρεις βουλευτές έχουν ήδη εκπέσει του βουλευτικού αξιώματος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Λοιπόν, άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει, ξέρω εγώ, πόσα κομμάτια, 7-8, και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει στο έργο αυτό. Δύο κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύθηκαν. Δεύτερο κόμμα τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν είναι ανεξάρτητη, Ο ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά είχε 47 βουλευτές, έχασε την ιδιότητα αυτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από δύο διασπάσεις, υποβιβάστηκε σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη και προς ώρας έχει 24 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ από τρίτο κόμμα αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μεν δύο απώλειες από τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαίδη, βουλευτή Λέσβου, και του Μουρχάν Μπαράν, βουλευτή Ξάνθης, αλλά με δύο μεταγραφές που έκανε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πέτρου Παπά και της κυρίας Ράνιας Θρασκιά, διατηρεί τον αριθμό 32 ως κοινοβουλευτική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει δύο βουλευτές, τον Αντώνη Σαμαρά που διαγράφει και τον Μάριο Σαλμά, βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας, και έχει 156. Αλόιβητη δεν έχει μείνει ούτε και η Ελληνική Λύση, από 12 έχει μείνει με 11. Δύο απώλειες μετράει και η Νίκη, που από 10 έχει 8. Απώλειες και για την Πλεύση Ελευθερίας, που από 8 βουλευτές μετά τις αποχωρήσεις και διαγραφές έχει 5 βουλευτές. Οι Σπαρτιάτες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε εκλογοδικείο κλπ. Ζητήματα. Η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που έσβησε είναι αυτή της Νέας Αριστεράς, που δημιουργήθηκε μετεκλογικά από 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο αρχηγό που προέκυψε στο κόμμα, τον Στέφανο Κασελάκη. Με λίγα λόγια, μπουρίνια στη Βουλή, με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο στοιχεία που θέλω να σας πω και για τα των δημοσκοπήσεων. Σας είπα καταρχήν ότι έρχεται και σήμερα κι άλλοι. Αυτό που με εντυπωσιάζει, και όχι τόσο πολύ τα νούμερα, δηλαδή το τι θα προκύψει αν σήμερα ή αύριο είχαμε κάλπες, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα, εννοώ από τα δύο καινούργια κόμματα, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πρώτη μπουκιά και κόκαλο, που λέω και εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας με την Ελλάς συμπαράταξη, όπως λέει και ένας συμμετέχων, γιατί του είπα κάτι για την Ελλάς και μου λέει τι Ελλάς, Ελλάς, δεν έχει Ελλάς, Ελλάς, μου λέει συμπαράταξη. Καλά ο τύπης. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Αλλά καθίστε να δούμε και προτάσεις που θα βάλουν πάνω στο τραπέζι, γιατί καλός ο ενθουσιασμός και ο εντυπωσιασμός, αλλά αυτό που μετράει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι προτάσεις και οι θέσεις που θα πέσουν πάνω στο τραπέζι. Κάτι διάβασε για τα οικονομικά από το Ίδρυμα Τσίπρα του πρώην Πρωθυπουργού, κάτι άκουσα και από την, πώς τη λένε, την εκπρόσωπο τύπου, είναι και δύσκολο το όνομά της. Κάτσε, κάτσε, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι να το βρω το όνομά της, να σας πω δυο στοιχεία που εμένα μου αρέσουν, από πού αντλούν δεξαμενές ψήφων τα νέα κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη Κουφονικολάκου, δεν είναι και εύκολο το όνομα, το μάθουμε όμως. Λοιπόν, το κόμμα του Τσίπρα, η Ελλάς, εντάξει, κατά ένα μεγάλο κομμάτι από την αριστερά, έτσι. Περίπου λέει το 65% των υποστηρικτών του προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 33% έρχεται από τη Νέα Αριστερά. Έχει όμως εισρωές και από το Μέρα 25, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μικρότερο ποσοστό, 3%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9%, το Μέρα 25 10%. Η Ελπίδα, το κόμμα δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, αντλεί την εκλογική της δύναμη από τη Νίκη, 25,7, τη Φωνή Λογικής 25% και Ελληνική Λύση 13, Πλεύση Ελευθερίας 12 και ΣΥΡΙΖΑ 8, για να δείτε τώρα πως υπάρχει αυτό που λέμε, όχι απλώς κινητικότητα, αλλά εύκολη μετακίνηση, εύκολη εντός εισαγωγικών. Το ΚΚΕ 8%, το ΠΑΣΟΚ 3,8%, η Νέα Δημοκρατία 3,4%. Αυτό λέει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τόσο προς την Ελπίδα όσο και προς το κόμμα του Τσίπρα, σε σύσκεψη λέει που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, άφησε ένα μηδίαμα ότι δεν θα επηρεάσουν τα δύο αυτά κόμματα σημαντικά. Βέβαια αυτό θα το δούμε στην πορεία επί της ουσίας, όπως επίσης εκεί που δεν υπάρχει κανένα μηδίαμα είναι στο κόμμα που θα έρθει από τον Αντώνη Σαμαρά. διότι λέει ετοιμάζεται. Ήταν, θυμάστε που τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι ενδεχομένως 29 Μαΐου, αλλά υπάρχει, λέει, προετοιμασία, συσκέψεις, συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού κλπ. Αυτά για τις δεξαμενές, ξαναλέω. Okay. Χθες τα στοιχεία της GPO, όχι, δεν θα σας το πω αυτό γιατί δεν έχει νόημα, γιατί επιμένω και εγώ να το λέω, δεν έχει να... Απλώς μου κάνει εντύπωση το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3%, που ουσιαστικά εξαφανίζεται από το εκλογικό χάρτη με την έλευση της Ελλάς του Αντώνη. Άιντε, γιατί λογικό, ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, τα πάμε αυτά. Μη γελάσαι εσύ απέναντι. Κάτσε καλά. Λοιπόν, τώρα. Θα πάμε διαφημίσεις. Βέβαια, θα πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τα λειτουργικά. Γιατί άκουσα χθες το Ρούμπιο να λέει κάποια πράγματα για τα F-35, αλλά επειδή ακούω και διαβάζω προσεκτικά και τις δηλώσεις που κάνει ο αναβαθμισμένος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο Ρούμπιο είπε χθες ότι δεν υφίσταται, λέει, καμιά αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βέβαια, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό ισχύει υπό το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα και συνέθεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιεροπορικών S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα, αναφέροντας, λέει, ότι διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας και δεν εξαρτάται από την όποια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί όμως εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, ή μπορεί να αλλάξει, είναι δυνατόν να αλλάξει, έτσι δεν είναι? Άρα το ενδιαφέρον επίσης αυτόν που είπε ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα είναι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να ξεκαθαρίσει, λέει, κάποια πράγματα, αμάν, και επίσης θα μετέχει, λέει, και στη Σύνοδο του G7 που είναι προγραμματισμένη να γίνει το καλοκαίρι στη Γαλλία. Για να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι η Αμερικανική πλευρά ξαναβλέπει, λέει, ξαναδιαβάζει την ιστορία των δασμών που δεν έχει πάει όπως θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και στο στόχαστρο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ και καλημέρα σας.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πέμπτη σήμερα, θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στις 8 παρατέταρτο προγραμματισμένο. Περιμένω τα ερωτήματά σας. Έχω κρατήσει κάποια από την περασμένη εβδομάδα που τα είπαμε και δεν προλάβαμε. Αλλά ό,τι θέλετε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Λοιπόν, ακούστε να, καταρχήν να πω καλημέρα στον Τάκη μου, το φίλο μου που λέει το καταπληκτικό. Μισό λεπτό, όχι το αυτό για τα κούτσουρα, ρε Σιτάκη. Εντάξει τώρα, μην τα. Λέει το εξής. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι περάσαν 16 χρόνια, με αφορμή την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι τέλος πάντων έχουμε προσπεράσει κάποιους οικονομικούς υφάλους και είμαστε καλύτερα σε σχέση με την κρίση. Άρα 16 χρόνια, μάνι, και λέει ο Τάκης. Οι σημερινοί 17, 18, 19 μέσα στην κρίση έχουν περπατήσει. Και επίσης λέει ο δεύτερος γιος του που είναι 34 και αυτή η γενιά λέει δυσανασχετή. Τους στερήσαμε πράγματα που εμείς τα είχαμε στην ηλικία τους δεδομένα. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα κομμάτι της κοινωνίας πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποιοι από αυτούς θυμίζω ότι έφυγαν κιόλας. Πέρασαν τα σύνορα για να βρουν κάτι άλλο. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή, καλημέρα και στη γιαγιά την Κατερίνα. Και ο Δημήτρης από την Αυστραλία. Ακούστε μήνυμα. Η κυβέρνηση, λέει, της Αυστραλίας μας επιστρέφει το 20% των τελών κυκλοφορίας. Αλλά η είδηση, λέει ο Δημήτρης, δεν είναι αυτή. Τη Δευτέρα, λέει, το βράδυ συμπλήρωσα την ηλεκτρονική αίτηση για την επιστροφή. Χθες το μεσημέρι, Τετάρτη, τα χρήματα, λέει, ήταν περασμένα στο λογαριασμό μου και για τα δύο αυτοκίνητα που έχω, λέει, στο όνομά μου. Πάτε σε εκλογές, Δημήτρη, τι γίνεται? Και γιατί 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορία? Ωραίο ακούγεται, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Αλλά εντυπωσιακό, γενικώς. Καλημέρα, κύριε Κιμιώνη. Λοιπόν. Αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Κιμιώνη. Μην βιάζεστε. Μη βιάζεστε αναφορικά με το τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την σχέση που θέλουν με την Τουρκία. Κατ' επανάληψη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κουμπάρο μας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Η ρίστο εμπαρόδο σήμερα ξεκινάει ο θαλασσόλικος. Θαλασσόλικος 26 με 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και ελικόπτερα και 18.000 προσωπικό σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Θυμάμαι όταν ήμασταν στα ήσυχα, αυτές οι ασκήσεις επειδή κόστιζαν κιόλας και είχαν και οικονομικά ζητήματα και οι Τούρκοι και εμείς, τις είχαμε αναστείλει. Ειδικά ξαναλέω, τη θερινή περίοδο μην γίνει καμιά στραβή, αλλά βλέπω ότι παρά λέει τους ήπιους τόνους που χρησιμοποίησε και η Αθήνα χθες στην ενημέρωση που έκανε, η εκπρόσωπος τύπου και η τουρκική πλευρά, διότι χθες λέει ο Ερτσιγιές, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, στα Ποσειδόνια ήταν πολύ ήπιος αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οργανωμένα γίνονται αυτά, να τα ξέρετε. Αλλά για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι λέει η Σωσό? Α, μπράβο. Μπράβο και στα της έκθεσης και στα μαθηματικά. Μπράβο Σωσό, μπράβο στο παλικάρι. Αύριο λέει χημεία και μετά φυσική και τέλος. Άντε και μετά βουτιές στο βλαστάρι η Σωσό. Έχετε και ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, μπράβο σας. Λοιπόν, λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει Τρίπολη. Λέω καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι. Αλέξη, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Και όσον αφορά την κίνηση, εντάξει τώρα τα κλασικά, αλλά βλέπω και μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόλου. Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα στο ποτάμι εννοώ. Συνήθως στο ρεύμα καθόδου ήταν ίσια τα πράγματα. Τώρα βλέπω και μία ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό Χαϊδάρι. Οκ, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστού Σκαραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και στη Φιλής εκεί στο ύψος του Καματερού έχει, αλλά όχι τα συνηθισμένα που είναι πιο δύσκολα. Άρα μάλλον η Πέμπτη, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι καλύτερη ημέρα για να περπατήσουμε το πρωινό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει βγει και ο ήλιος και κάνει το δρομολόγιο του από τις 6 και 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι κοντοζυγώνουμε σε λίγες μέρες, καμιά καπιταριά 20 μέρες. Τούμπα! Τελειώνει το μεγάλο δρομολόγιο και πάμε μετά στο μικρό δρομολόγιο. Και θα δεις στις 9 παρά 17 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ το δρομολόγιο του ήλιου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια, η οποία όπως πάντα έρχεται εκτάκτως το βράδυ με ιδιωτικό αεροσκάφος. Θα τα πούμε αμέσως μετά την καλημέρα μου.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP.
21: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
22: Πλήρης ανακαίνιση.
21: Άψογα υλικά.
22: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
21: Στόκα Μαρία.
1: Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Προεδρεύων του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η χώρα μας τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία και φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο πολιτικό πεδίο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες και διαβουλεύσεις λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος Τσίπρα και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς. Αυτοτελή χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου, διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος άφησε ανοιχτό τον ενδεχόμενο διαλόγο υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
3: του κ. Τσίπρα.
2: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, έχω αυτό, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε εκεί. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, ανέφερε ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Φαρδακαστάνης.
3: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα. Βασικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γυνάτι, την προσωπική εναντίωση κάποιου, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
4: Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Στο διεθνές επίπεδο, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας διασώστης. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό ανεχετιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, χθες, ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό ανεχετιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, χθες, ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες.

0: μείνουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη συνδοκορυφή του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην Αύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία Λιμανιού, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένες μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με μια μητέρα να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 33χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς. Με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά κατά κανόνα θα μπορούσα να πω πως είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος των

0: αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι ακόμα το ισχυρό μποτιλιάρισμα που θα είναι σε λίγη ώρα προς τη Νέα Χαλκιδόνα φυσικά, και στην κάθοδο της Κηφισού να έχουν υπόψη να την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθούν οι οδηγοί ανά τμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς, όπως σας περιέγραψε, έχει τη συνήθεια εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω, και η ανηφόρα της Κατεχάκη έχει αναλογικά μικρό μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Μετά είναι πυκνή ροή μέχρι να φτάσουμε στο Βύρονα. Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, τώρα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα γίνει περισσότερη και δεν αποκλείται στα δυτικά και βόρεια του νομού να βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός είναι πιο άστατος, έχει τοπικές βροχές συμπόρες κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, το βράδυ βελτίωση. Θερμοκρασία εκεί ως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Να σας πω τέλος ότι το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά και τα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι 7 και 17, είναι ο Sky 100,3, είναι η πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου, ε. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, φτάσαμε στην τέταρτη μέρα, πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο έχει ένας φίλος μου γενέθλια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα. Θα μου πεις γιατί το κρατάς μυστικό, μπορεί. Να σας πω, έχω μια ωραία έκπληξη για σας. Για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με τα τηλέφωνα, διότι το έχουμε πει εδώ και μέρες, όλοι μαζί, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέμπα Παπαθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Λοιπόν, σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου που έχει γενέθλια ένας φίλος μου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-48-00. Ναι, ναι, οι δύο πρώτοι, λέει ο κύριος Γιαννίνης, και έχει δίκιο. Οι δύο πρώτοι στο 210-48-00 170 έως 174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε, γιατί προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη έτσι προσφορά, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για Παρασκευή αύριο 5 του μηνός, για το Σάββατο 6 και για την 5η 11 Ιουνίου. Όλα αυτά η διαδικασία του Όλοι Μαζί Μπορούμε παρέα με το musical του αγοριού απέναντι. Δύο τυχεροί, δύο πρώτοι θα κληρωθούν πάρα αυτά. Τώρα, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Χθες ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έψαξα λοιπόν, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπός μας, ξέρετε τώρα, τον οποίο χθες κουβεντιάζαμε μαζί για την υπόθεση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, για να μας πει στοιχεία και δεδομένα για αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς που θα βγουν και στους φίλους ακροατές. Δεν είναι πρόγραμμα, είναι όταν επιδοτείται κάτι.
0: Okay.
1: Πας, το ψωνίζεις και το βάζεις.
0: Ωραία. Για πέστε μας λοιπόν στοιχεία για αυτό το σύστημα.
1: Λοιπόν, καταρχήν μπορείς να τοποθετήσεις πλέον δύο πανέλα συνολικής ισχύω, φωτοβολταϊκά εννοώ, συνολικής ισχύως έως 800 βατ, 400 βατ ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.
1: Στις βεράντες, στην πέργολα, στο στιθέο του εξώστου για παράδειγμα, αρκεί ο προσανατολισμός σου να είναι κατάλληλος, δηλαδή να είναι νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, να είναι αδικίαστο, γιατί αν είσαι ας πούμε μια μονοκατοικία και γύρω γύρω σου είναι ψηλά κτίρια πολυκατοικίες, καταλαβαίνεις ότι
0: δουλειά δεν κάνουμε, σωστό.
1: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να δεις ποιος είναι ο προσανατολισμός που θα τα κρεμάσει τα δύο πανέλα. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους φίλους ακροατές που θέλουν να τοποθετήσουν αυτά τα πανέλα είναι το εξής, ότι όταν θα πας να τα αγοράσεις από ένα πολυκατάστημα, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να σου δώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία δείχνουν τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, διότι αν δεν υπάρχουν κάποιες διατάξεις προστατευτικές ώστε όταν δίνουν πτώση της τάσης να μην κάνουν, να σταματήσει την παραγωγή ρεύματος και να μην κάνουν έγχυση στο δίκτυο, αυτό είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό και όλα ο ΔΕΔΙΕ λέει, ναι μεν δεν σας δίνω άδεια για να τα κρεμάσετε τα μπαλκόνια, αλλά θα πρέπει στην πλατφόρμα που θα σας ανοίξω, την ψηφιακή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μου βάλετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά του kit. Το kit λέγεται plug and play.
0: Μάλιστα. Άρα είναι συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν προϋποθέσεις δηλαδή για αυτό.
1: Συγκεκριμένες προδιαγραφές.
0: Okay.
1: Δηλαδή, μαϊμού και τέλος πάντων να μην λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα κάνουν ζημιά, δεν θα έχει όφελος.
1: Ναι, και θα κάνουν και ζημιά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σου, αλλά και στο δίκτυο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Τώρα, αυτό κοστίζει περίπου 800 με 900 ευρώ περίπου όλο το kit, το οποίο είναι τα πανέλα. Είναι το μικρό μετατροπέας που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε ένα αλλαξόμενο.
0: Αυτό τα βάζεις στο, δηλαδή, εντάξει, βάζεις, φέρνεις ένα ειδικό για να σε τοποθετήσει κιόλας, υποψιάζομαι.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό το βάζεις στην πρίζα και, και τρέχει και λειτουργεί.
1: Ναι, αυτό το βάζεις στην πρίζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Απλά θα πρέπει ένας ηλεκτρολόγος να σου κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης για να δεις καταρχήν αν ο πίνακά σου έχει τις γιώσεις, τα ρελέ, όλα τα όργανα τέλος πάντων προστασίας, για να μην γίνει ζημιά. Αν είμαστε εντάξει και θα σου πεις, αυτή την πρίζα μπορείς να κουμπώσεις. Πας κουμπώνεις. Μπορεί να είναι στην πρίζα του σαλονιού που είναι στην μπαλκονόπορτα κοντά ή στη βεράντα σου.
0: Αυτό σε κάποιες φάσεις το βγάζεις. Δηλαδή ξέρω εγώ.
1: Όταν είναι μετακινούμενο, είναι φορητό αυτό.
0: Άλλο λέω, άλλο λέω.
1: Αν το παίρνεις μαζί σου.
0: Ναι, αν, α, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν έχει διακοπή ρεύματος, πας το τραβάς και το βγάζεις εσύ από
1: την. Όχι, όχι, δεν. Αν έχει διακοπή ρεύματος, αυτομάτως καταλαβαίνει το kit ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και σταματάει τη λειτουργία.
0: Οκ. Okay. Okay. Το γεγονός ότι ας πούμε μπουν, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 10.000 τέτοια. Πάνελ.
1: Δεν έχει να κάνει με
0: άλλο
1: το
0: λόγο,
1: δίκτυο, γιατί
0: μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο, ας πούμε.
1: Όχι, γιατί δεν συνδέεται με το, δεν κάνει έγχυση στο δίκτυο. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέγεται anti-highlighting.
0: Καλά, okay, δεν τα ξέρουμε, αυτά δεν πειράζει.
1: Τώρα να μην μπλέξουμε.
0: Ωραία, άλλο ερώτημα. Τι όφελος έχει κάποιος από αυτή την ιστορία, αν είναι υπό κανονικές συνθήκες, καλές συνθήκες, δεν έχει σκιά, είναι προς την κατάλληλη πλευρά του ήλιου κλπ. Τι όφελος μπορεί να έχει, δηλαδή πότε μπορεί να κάνει απόσβεση.
1: Λοιπόν, κοίταξε, για το λεκανοπέδιο Αθηνών που είναι συγκεκριμένη η ετήσια ηλιοφάνεια,
0: ναι,
1: αυτό τα 800 περίπου βατ σου παράγουν γύρω στις 1500 περίπου ας πούμε κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσον όρο 6.000 κιλοβατόρες, άρα το 25% το παίρνει τσάμπα τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Okay,
1: λοιπόν, είναι, αυτό είναι, για την περιοχή της Αττικής. Γιατί στο Λαφτίθι ή στη Ρόδο είναι μεγαλύτερο το ποσοστό
0: ηλιοφάνειας.
1: Ναι, και ενώ ας πούμε στη Φλόριδα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά είναι μικρότερο, κατάλαβες.
0: Ναι, οκ. Okay. Άρα δηλαδή κάνεις, μπορεί να κάνεις γρήγορα απόσβεση.
1: Σε 2-3 χρόνια κάνεις. Σε 2 χρόνια. Στην Αττική 2 χρόνια, στη Φλόρινα σε 3, στη Ρόδο σε 1.
0: Ωραία. Δεν έχει εμπλοκή, ξαναλέω, η μπρίζα που βάζεις με την παραγωγή της ενέργειας να πέσει στο δίκτυο, είναι ανεξάρτητο.
1: Όχι, άκου να δεις πώς γίνεται η εξοικονόμηση. Αυτό στέλνει όταν λειτουργεί, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα το συνεχές, το οποίο το μετατρέπει σε ένα αλασόμενο και το στέλνει στο κύκλωμα μέσα στο σπίτι σου, στέλνει 3 αμπέρ.
0: Μάλιστα.
1: 5 ξέρω, αμπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα 5 αμπέρ όταν λειτουργούσε το σπίτι τα κόβει από το δίκτυο. Δηλαδή
0: δεν καταναλώνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δημιουργεί την μείωση της κατανάλωσης από την προσφορά και
0: μάλιστα
1: την ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά ξέρω και στη Βρετανία, αυτά επιδοτούνται από το κράτος.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στη Γερμανία και το ΦΠΑ είναι 0%.
0: Αστρή
1: δεν
0: αγορά,
1: ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή υπάρξει ζήτηση και υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνουν πιο μαζικές
0: αγορές
1: και τα λοιπά. Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως στη Γερμανία το ξέρω σίγουρα, έτσι.
0: Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση τώρα για να κλείσουμε στη Γερμανία, που είναι μια χώρα που δεν έχει τόσο πολύ ηλιοφάνεια σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν παίξει μπάλα με το σύστημα αυτό. Εμείς αργήσαμε να το πάρουμε γαμπάρι. Λοιπόν, ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σωστοδουλίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας πω, είναι συγκεκριμένα πάνελ, μέχρι 2 λέει, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι, μπορεί να βάλεις λέει περισσότερα, 3-4, όχι, είναι συγκεκριμένα, μέχρι συγκεκριμένο αριθμό από ό,τι θυμάμαι. Ας δούμε όμως και τις λεπτομέρειες όλες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω, είναι λίγο σαν τον ηλιακό, δηλαδή με λίγα λόγια, ας πούμε έχεις ζεστό νερό ή θα έχεις ένα κομμάτι του λογαριασμού του ρεύματος, το αναπληρώνεις μέσα από αυτή την επένδυση την οποία κάνεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVandis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Και έχετε Nova. έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως χρήστης Nova και πάρετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem. Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τον 99 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμυρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο μέχρι 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητες θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη καταπαύση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες συννεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Ο κύριος Χαράλαμπος Πλατής και η κυρία Μαρία Τσαπάρα, αν ελπίζω να λέω σωστά τα επώνυμά σας, είναι οι δύο νικητές των δύο διπλών προσκλήσεων που προσφέραμε. Εντάξει, τώρα ήταν για ένα τέταρτο η προσπάθεια, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε υπήρχαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάτε το Σάββατο 6 του μηνός στην θεατρική παράσταση στο λαμπερό musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η υπέροχη θεατρική παράσταση, σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να κλείσετε μέσω more.com για Παρασκευή αύριο, Σάββατο μεθαύριο και Πέμπτη 11 Ιουνίου θέσεις μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ωραία! Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ακούω πολλά και ενδιαφέροντα γύρω από τα ζητήματα του τουρισμού με αφορμή την υπόθεση και του πολέμου που έχει εκδηλωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες από 28 Φεβρουαρίου. Πώς πάνε τα πράγματα? Ακούω μια μουρμούρα, να σας πω την αλήθεια. Την ακούω τη μουρμούρα όχι τόσο όσο τις πτήσεις τσάρτερ που υπάρχουν, αλλά και τις κανονικές πτήσεις, όσο στο θέμα της κατανάλωσης από τους τουρίστες φέτος. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, είναι αντιπρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, εμπειρότατος. Για να κουβεντιάσουμε λίγο για το πώς πάνε τα πράγματα. Μας τα είχε πει εδώ και κάμποσο καιρό και προβλέπει και πέφτει μέσα σε αυτά που διαπιστώνει ο κύριος Βλατάκης. Καλημέρα κύριε Βλατάκη, τι κάνετε?
9: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Μετά από τόσα χρόνια, κοντά 50...
8: Έχω ψήσει και έχω ψήσει κύριε Βλατάκη, αυτό είναι που ισχύει. Λοιπόν, πώς πάνε
9: έχω
8: τα...
9: Έχω περάσει και πολέμους και πανδημίες.
8: Έχετε δίκιο. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έναν δεύτερο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή.
9: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι έμπειροι, όταν βλέπουμε τέτοιες κρίσεις, κοιτάζουμε πρώτα αν θα ακυρωθούν οι πτήσεις.
8: Ναι.
9: Από τη στιγμή που δεν ακυρώνονται οι πτήσεις, ειδικά η Κρήτη που έχει πρόσβαση μόνο κυρίως με πτήσεις από το εξωτερικό και κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη, από όπου αντλούμε τους πελάτες μας.
8: Mm-hmm.
9: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το ζητούμενο. Αρχίσαμε το Μάρτιο, δεν έχουν ακυρωθεί καθόλου πτήσεις, αλλά ούτε και σλότς για την επόμενη, για το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν έχουν ακυρωθεί προκρατήσεις αυτές που είχαν γίνει. Βλέπουμε μια μικρή ανάσχεση στην ροή των κρατήσεων, λογικό και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και διότι οι πελάτες περιμένουν να δουν προσφορές προστατεύοντας τα χρήματά τους. Ακόμα και αν δεν έχουν.
8: Ναι.
9: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι αναμενόμενα όταν έχουμε πολέμους, κρίσεις, πανδημίες και οτιδήποτε.
8: Mm-hmm.
9: Και θέλουμε πάλι γερό στο μάχη για μια ακόμα σεζόν. Έρχονται οι τουρίστες στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία που είναι έξυπνοι και κάνουν προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πληρότητες πάρα από 90%. Κάποιοι άλλοι που περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έχουν μια πληρότητα 50 με 60% τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
8: Mm-hmm.
9: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα δωμάτιο το οποίο μένει άδειο, τους φωνάζω εγώ, δεν ξαναγυρνάει. Από εκεί και πέρα είναι δική τους η επιλογή.
8: Και η απόφαση πώς θα συμπεριφερθούν. Καταναλώνουν αυτοί οι...
9: Αυτό είναι το θέμα, ότι και το είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη μας επικοινωνία, ότι αυτό το οποίο αναμέναμε και είναι λογικό και δεδομένο και το βλέπαμε σε αυτά τα πακέτα που είχαν κρατήσει, ότι αυτοί που θα ερχόντουσαν δεν θα είχαν αγοραστική δύναμη, ή γιατί δεν έχουν, ή διότι για ψυχολογικούς λόγους
8: παίζουν άμυνα.
9: Ακριβώς, παίζουν άμυνα.
8: Mm-hmm.
9: Και κατενάτσιο μάλιστα.
8: Σωστό. Κύριε Βλατάκη, τα κομμάτια που έρχονται είναι κλασικοί παραδοσιακοί επισκέπτες μας, δηλαδή Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κλπ. Ή έχουμε και τίποτα εκπλήξεις, έχουμε και νέες αγορές?
9: Οι εκπλήξεις δεν είναι. Στην κρίση δεν έχουμε εκπλήξεις. Είναι.
8: Άρα είναι
9: οι παραδοσιακοί, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι με αυτή τη σειρά, Ολλανδοί, Πολωνοί κτλ.
8: Ναι.
9: Αυτοί είναι που έρχονται στην Κρήτη, αυτοί μας στηρίζουν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τους Έλληνες, διότι είναι οι αγαπημένοι μας επισκέπτες, οι Έλληνες.
8: Θα έχουν καλές τιμές κύριε Βλατάκη, γιατί σήμερα
9: διάβαζα
8: μπουρμούρα για τις τιμές.
9: Να πούμε κάτι. Μην κοιτάζετε τις πλατφόρμες, μην κοιτάζετε, ψαχτείτε με τα τουριστικά γραφεία που έχουν κάνει κάποιες κρατήσεις δωματίων και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα τα πουλήσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση. Κοιτάξτε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο door to door.
8: Μάλιστα.
9: Κοιτάξτε, Ιούλιο και Αύγουστο στην Κρήτη έχουμε διαθεσιμότητα, το φωνάζω, έχουμε διαθεσιμότητα και έχουμε διαθεσιμότητα για όλα τα βαλάντια.
8: Αχα.
9: Δεν είναι όπως τις Κυκλάδες εδώ πέρα. Εδώ εμείς μπορεί να βρει ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί να διαθέσει. Και υπάρχει διαθεσιμότητα, το τονίζω.
8: Ναι.
9: Από εκεί και πέρα οι αυτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ημερήσια δρομολόγια, τα οποία έχουν ειδικές πολύ ελκυστικές τιμές. Και θα μου πείτε, στα ημερήσια δρομολόγια, γιατί να χάσω μία μέρα? Δεν είναι να χάσει μία μέρα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σενάριο ότι όλο το χειμώνα δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Ας αφιερώσουν μία μέρα να παίξουν μονόπολη με τα παιδιά τους, αρμενίζοντας το Αιγαίο, να σταματήσουν στη Μήλο, να τους διαβάσουν και να τους πούνε λίγα πράγματα για τη Μήλο,
8: ναι.
9: Και άμα κουραστούν να έχουν ένα κάθισμα εκεί, 35 ευρώ κάνει μόνο, 22 για τα παιδιά, ένα αυτοκινητάκι 80 ευρώ κάνει. Λοιπόν, και έρχονται πολύ φτηνά στην Κρήτη, πολύ φτηνά θα βρουν να φάνε, δωρεάν ρακί όσοι θέλουν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες.
8: Κατάλαβα τι λέτε, άρα η γκάμα είναι μεγάλη λέτε εσείς, άρα λοιπόν μπορούν να ικανοποιηθούν. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εισερχόμενους, οι πτήσεις αυτές οι οποίες είναι ήδη προαναγγελθήσεις και λοιπά, πάνε μέχρι πού, Νοέμβριο ας πούμε?
9: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου σίγουρα,
8: ναι.
9: Και αρκετές από αυτές μέχρι μέσα Νοεμβρίου προς το παρόν.
8: Μάλιστα.
9: Και το όρομά μας, και εκεί έχουμε επικεντρωθεί και εν όψη του νέου αεροδρομίου,
8: ναι.
9: Προσπαθούμε να επιμηκύνουμε.
8: Ναι. Κλείνοντας, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, υποθετικό σενάριο, θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα, πιστεύετε?
9: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε δει εμείς όλα τα χρόνια αυτά, μετά από κάθε κρίση,
8: ναι.
9: Έχουμε μια δαιμονιώδη επαναφορά της ροής των κρατήσεων.
8: Μάλιστα.
9: Διότι αυτή η ψυχολογία η ανιετική πάβει πια να υπάρχει, και όπως γνωρίζετε, οι διακοπές για τους Βορειοευρωπαίους δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Αλλά έχει γίνει και για τους Έλληνες, και το είδαμε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έφυγαν όλοι. Γέμισαν τα καράβια, γέμισαν οι δρόμοι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ταξιδέψει. Δεν είναι πια μόδα. Οπότε αυτό περιμένουμε να συμβεί, τουλάχιστον στην Κρήτη που η πλειονότηση είναι με Βορειοευρωπαίους, ότι θα έχουμε μια επαναφορά, και επιτρέψτε μου μια πρόβλεψη, και θα μιλήσουμε, ελπίζω, και έχουμε να έχουμε τη υγειά μας ξανά το φθινόπωρο, ότι θα έχουμε ένα rebound.
8: Μάλιστα.
9: Μιας και μιλήσαμε και με αθλητικούς όρους,
8: okay.
9: Το φθινόπωρο, οπότε θα πάμε ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρυσι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
8: Άψογα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την πρόβλεψη. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα μου.
9: Καλημέρα.
8: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την κατάσταση στον τουρισμό. Να ξέρετε ότι τα ίδια μου είπαν και από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο μου είπαν ότι ναι, μεν έχει κόσμο, δεν καταναλώνει ο κόσμος. Υπήρχε μια μουρμούρα, ας πούμε, στα εστιατόρια του νησιού. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, πάμε μέσα στον κύριο Κολιομιχάλη για τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας.
10: Καλημέρα Γιώργο
8: μας,
10: κυρίες και κύριοι. Αυτά μου λένε και ακροατές μας που είναι με τα βανάκια, ασχολούνται με τον τουρισμό τέλος πάντων,
8: ναι.
10: Περί ποιότητος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ποιότητος των τουριστών. Οικονομικά το λέω, ότι δεν χαράζει.
8: Ναι, ναι, τα πορτοφόλια τους με λίγα λόγια.
10: Ναι, αυτό. Θα αρχίσω από τη Βεΐκου. Καλό είναι, φίλες και φίλοι, να αποφύγετε τη Βεΐκου από το Γαλάτσι πηγαίνοντας προς το ΟΑΚΑ. Έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έκανα δύο κλήσεις, δεν έχω βγάλει άκρη μέχρι στιγμής που οφείλεται, αλλά υφίσταται. Πάμε στην Κηφισού και τα δύο ρεύματα φυσικά έχουν αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Το ανωδικό από το ΚΤΕΛ, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, είναι σταθερός στις αξίες του. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανωδικό ρεύμα προς το Χίλτον δηλαδή και το γυάλινο δρομέα, είναι ήδη γεμάτη αυτοκίνητα. Η ανηφόρα της Καδεχάκη βεβαίως δυσκολεύει σταδιακά. Η λεωφόρος Κηφισίας καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά, Γιώργο.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δεις άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σου. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Κανελόνια με γέλιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
23: Online.
22: Ναι.
23: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
22: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
23: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
22: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
24: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Του αγοριού απέναντι.
26: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Λοιπόν, αυτά για το όλοι μαζί μπορούμε. Μόλις ακούσατε αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα, πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
8: Διονύση, διαβάζω σήμερα, πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών, για αναδρομικά ύστερα από επανυπολογισμό για 100.000 συνταξιούχους που είναι ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους. Τι είναι αυτή η υπόθεση, ξέρουμε?
0: Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τόσο πολλά.
8: Ναι.
0: Κατά καιρούς υπάρχουν επανυπολογισμοί σε διάφορες περιπτώσεις συνταξιούχων όπου έχουν μείνει πίσω, που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή επανυπολογισμοί συντάξεων.
8: Ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έκδοσης των συνταξιδοτικών αποφάσεων,
8: okay,
0: και παίρνουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι...
8: Δεν είναι κάτι επιπλέον. Δεν έχει... Είναι ο επανυπολογισμός δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
8: Okay. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι και αρκετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς ανακοίνωση, σωστά?
0: Περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα. Βγήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη διαβούλευση, το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θετική ρύθμιση. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί με την έκδοση των σχετικών εγκύκλων.
8: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι πολλά. Πάμε. Η φίλη μου η Γεωργία λέει το εξής. Αν η σύζυγος δεν παίρνει σύνταξη, είναι νοικοκυρά, τι σύνταξη χειρίας δικαιούται?
0: Το 70% της σύνταξης του ανώντος αφορεί ζωής.
8: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Άννα, είμαι 62 ετών, έχω 37 έτη εργασίας. Έχω μισθό 2.000. Θέλει να εξαγοράσει 3 χρόνια. Μπορεί μόνο με... Έχει κάποιον τρόπο να μην πληρώσει πολλά λεφτά στην εξαγορά? Ρωτάει.
0: Με 2.000 είναι 300 ευρώ ο μήνας. Για 36 μήνες είναι ένα ποσό περίπου στις 18.000 ευρώ.
8: Ναι. Αυτό είναι. Είναι... Πώς το λένε...
0: Αν θέλει να πληρώσει λιγότερα, πρέπει να χαμηλώσουν οι αποδοχές. Αλλά είναι δύσκολο αυτό.
8: Okay. Ο Νεκτάριος, 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93. 2.700, από το 2003 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή συνολικά 26 χρόνια. Θα μπορέσει στα 62 να βγει σε σύνταξη?
0: Ο χρόνος του ΤΟΙΚΑ από 2.700 ένσημα είναι 9 χρόνια.
8: Ναι.
0: Έχει μετά από το 2001, είπαμε.
8: 2003, 26 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Ναι, το 2003 είναι 23 χρόνια.
8: Ναι, 23.
0: 23 και 9, 32 θα γίνει. 62 σε 3 χρόνια, 35, θα αγοράσει 5 πλασματικά χρόνια, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
8: Okay. Χρυσάνθη, με τη συντάξη του ΟΓΑ που ήδη κάνουν κρατήσεις, τι θα γίνει? Θα επιστρέψουν χρήματα? Γιατί δεν έχουν νομοθετήσει, λέει, και για εμάς τους συνταξιούχους του ΟΓΑ?
0: Δεν αντιλαμβάνομαι το ερώτημα για τις κρατήσεις, γιατί δεν είναι κάτι. Ναι. Υπάρχει σαν κράτηση ιδιαίτερη στον ΟΓΑ αυτή τη στιγμή.
8: Okay. Η Χριστίνα λέει: η μητέρα μου πήρε τη σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, κύρια και επικουρική. Της έκοψαν από τη δική της κύρια σύνταξη, λέει, του ΟΑΕ 50 ευρώ. Σε περίπτωση που εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή να... μετά την τριετία κλπ., θα επανέλθουν τα 50 ευρώ τα δικά της?
0: Κανονικά, ναι, η περικοπή των 50 ευρώ δεν είναι περικοπή, είναι αύξηση του φόρου. Δηλαδή, όταν παίρνει 600, 700, 800 ευρώ δικιά σου σύνταξη, κάθε μήνα σου κρατάνε, ας πούμε, 30 ευρώ φόρο.
8: Ναι.
0: Αν ξαφνικά πάρεις 800 δικά σου και 500 από μία άλλη σύνταξη και πας 1.300,
8: άρα μεγαλύτερο φόρο.
0: Γίνεται περικοπή, ναι. Επίσης, όταν παίρνεις μία κύρια σύνταξη, η οποία είναι, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ, η κύρια σύνταξη αυτή δεν έχει περικοπή ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιού. Αν πάρεις άλλη μία κύρια σύνταξη λόγω θανάτου 500 ευρώ και πάει 1.500, έχει 3% περικοπή και από τις δύο συντάξεις, γιατί πλέον εφαρμόζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
8: Άρα υπάρχει λόγος γιατί υπάρχει αυτή η περικοπή. Okay. Γιώργος, αν παραιτηθείς από την εργασία σου μετά από 30 χρόνια, δικαιούσε να πάρεις τμήμα της αποζημίωσης σου?
0: Δικαιούσε να πάρεις το 50% της αποζημίωσης, εάν ο εργοδότης ρητά συμφωνήσει, δηλαδή αποδεχθεί την παραίτηση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ρητή δήλωση.
8: Okay.
0: Αλλιώς δεν δικαιούσε τίποτα, γιατί είναι και θέλεις αποχώρηση.
8: Η Αλίνα λέει το εξής: έχω πάρει σύνταξη εδώ και 3 χρόνια μετά από 47 χρόνια πλήρους εργασίας. Τώρα περιμένω την επικουρική μου από το ΤΑΝΠΗ, η οποία δεν έχει καν αρχίσει να εξετάζεται. Γιατί η κυρία σύνταξή μου δεν έχει βγει με οριστική απόφαση, αλλά με προσωρινή. Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να πάρω την επικουρική μου?
0: Όχι. Πρέπει να περιμένει να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι εκδίδονται fast track αποφάσεις και μετά περιμένεις 2-3 χρόνια μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις ταξιδότησης.
8: Ναι.
0: Με συνέπεια, να μην μπορεί να κάνει κάτι η ακροάτρια, πρέπει μόνο αναμονή.
8: Ο Παναγιώτης αληθεύει, λέει, ότι από την 1η Ιανουαρίου του 26 ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με τις αποδοχές όλου του εργασιακού βίου και όχι μόνο από το 2003 και μετά.
0: Όχι, όχι. Το 2002 και έπειτα είναι
8: μέχρι
0: η όνομα που δεν έχει επεκταθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου.
8: Okay. Ο Βασίλης. Μηχανικός με εργασία και στον ιδιωτικό τομέα. Μπλοκάκι, αλλά και τα τελευταία χρόνια σε εταιρεία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου τεχνικών έργων ως μισθωτός. Πριν 4 χρόνια άλλαξα κατηγορία ασφάλεια και πήγα στη μεγαλύτερη. Ποια θα είναι η διαφορά στο ποσό της σύνταξής μου, η οποία αργεί ακόμα, λέει, θέλει ακόμα άλλα 16 χρόνια, λέει ο Βασίλης.
0: Αν συνεχίσει στη μεγαλύτερη, θα υπολογιστεί η σύνταξή του με βάση υπολογισμού συντάξιμε αποδοχέ 2.500-3.000 ευρώ. Άρα θα έχει μια σαφή προσάυξη στο τελικό ποσό τη σύνταξη.
8: Ο Κώστας, γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, με πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996, με συνεχόμενα ένσημα βαρέα οδηγού. Πότε βγαίνω σε σύνταξη όσον αφορά την ηλικία και με πόσο ποσοστό επί του μεικτού, λέει, τα λεφτά που παίρνει τώρα είναι 2.300.
0: Θα βγει στα 62 με το καθεστώς των βαρέων με πλήρη σύνταξη.
8: Ναι.
0: Αναλόγως πόσα χρόνια θα έχει.
8: Συνολικά.
0: Στα 62. Αν έχει 35 χρόνια, το ποσοστό είναι 37,35%.
8: Η Φραντζέσκα, η φίλη μας, λέει: σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη. Θα έχω μόνο 25 χρόνια εργασίας, από τα οποία τα 19 είναι μεικτά βαρέα. Θα μπορέσω να πάρω κάτι παραπάνω σε χρήματα λόγω των μεικτών βαρέων?
0: Αν έχει βαρέα αυτή τη στιγμή, πιο πολύ από ότι. Μπορώ να σκεφτώ τι συμφέρει να πάρει τώρα τη σύνταξη και να συνεχίσει εργαζόμενη και να σωρεύει συντάξεις και μισθούς μέχρι τα 67, παρά να την πάρει στα 67 διεκδικώντας την όποια προσάυξη. Γιατί θα πάρει μια προσάυξη για τα βαρέα, γύρω στο 5%, αλλά αν ξεκινήσει να παίρνει από τώρα σύνταξη μέχρι τα 67, θα έχει πάρει 60 συντάξεις μέχρι τότε.
8: Mm-hmm. Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, για την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, ένας φίλος ακροατής λέει: εκεί στην Κίμηση έχει χαλάσει ένα φορτηγό, γι' αυτό έχει κίνηση. Στη διασταύρωση με την Κασταμονή είναι ο Βασίλης. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
16: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
17: Τον πρώτο σταθμό.
16: Star FM 933.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
27: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
29: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
30: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
29: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
30: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
29: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
30: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
29: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
31: Φρικτορία Data Center Services.
29: Τηλέφωνο 2421 100 659.
31: www.frictoria.com.
32: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βεϊκού από το Γαλάτσι προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο σε 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων, οι φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ρηκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη, τον Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης από την Υπουργική Διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Δύο λέμπι με μετανάστες εντοπίστηκαν από το λιμενικό νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά σε 69 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάφου και μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα υποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με εκείνη, η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υπόστηριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν φαίνεται να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα τον Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λέει ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε για ακόμη μια μέρα. Υγιείς φαντάζομαι όλες και όλοι και το εύχομαι. Προκειμένου όπως σήμερα πρωινό 5ης 4 Ιουνίου προκειμένου να διατρέξουμε και τη σημερινή ημέρα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με τους καλύτερους όρους για μας, για τους οικείους μας, για το σύνολο. Συνεπώς, όσες και όσοι παρακολουθείτε από την ελληνική επικράτεια, όσες και όσοι παρακολουθείτε διεθνώς, να έχετε μια δυνατή όμορφη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και χθες, για τα μηνύματα που έλαβα στο portosalta.gr και ξεκινώ κυρίες και κύριοι πολύ γρήγορα, διότι σήμερα πραγματικά δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Στις 9 θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης, αλλά τώρα σε αυτά τα 40-45 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου πρέπει να προλάβω πολλά πράγματα να τα παραθέσω. Γυρίζουμε για λίγο πίσω, θα μου επιτρέψετε, σε εκείνη την Κυριακή που το ημερολόγιο έδειχνε 5 Απριλίου 2026. Είναι η Κυριακή των Βαΐων, κυρίες και κύριοι. Και τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, μία φυλάδα η οποία δόξασε την περίοδο Τσίπρα-Τσιπρανέλ στα χρόνια του που ήταν πρωθυπουργός, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σήμερα επιστρέφει και λέει διεθνώς, να έχετε μια δυνατή όμορφη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και χθες, για τα μηνύματα που έλαβα στο portosalta.gr και ξεκινώ κυρίες και κύριοι πολύ γρήγορα, διότι σήμερα πραγματικά δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Στις 9 θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης, αλλά τώρα σε αυτά τα 40-45 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου πρέπει να προλάβω πολλά πράγματα να τα παραθέσω. Γυρίζουμε για λίγο πίσω, θα μου επιτρέψετε, σε εκείνη την Κυριακή που το ημερολόγιο έδειχνε 5 Απριλίου 2026.
8: Είναι η Κυριακή των Βαΐων, κυρίες και κύριοι. Και τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, μία φυλάδα η οποία δόξασε την περίοδο Τσίπρα-Τσιπρανέλ στα χρόνια του που ήταν πρωθυπουργός ο άνθρωπος αυτός, ο

0: 2026 είναι η Κυριακή των Βαΐων, κυρίες και κύριοι. Και τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, μία φυλάδα η οποία δόξασε την περίοδο Τσίπρα-Τσιπρανέλ στα χρόνια του που ήταν πρωθυπουργός, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σήμερα επιστρέφει και λέει «Ήμουν τότε κάποιο, όχι, όχι, δεν ήμουν καθόλου, δεν με ξέρετε καλά, τώρα θα είμαι ένας καινούριος». Με την καινούρια συσκευασία λοιπόν ο τότε αρχιτυχοδιώκτης ενδοξαζόταν από αυτή τη φυλάδα η οποία δήθεν είναι, πώς να το πω, κοινωνεί την αποκαλυπτική ερευνητική δημοσιογραφία. Παραμύθια Τούμπανο. Έγραφε εκείνη την Κυριακή στις 5 Απριλίου. Υπέρτιτλος: «Ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού». Τίτλος: «Σοκ και δέος με Μιλονάκι». Θα σας διαβάσω τους μεσότιτλους για να μπορέσετε να καταλάβετε σε συνδυασμό με το ηχητικό που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε, αλλά και με τα όσα υπόθηκαν χθες από τη Λευκωσία. Πάντως ξαναγυρίζω σε αυτήν την φυλάδα γκεμπελικής αντιλήψεως, είναι αυτή η οποία επιτέθηκε προσφάτως, κάποτε υμνούσε τον Τσίπρα, τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους, και προχθές χαρακτήριζε τον Νίκο Μαρατζίδη πράκτορα των Βρετανών. Έγραφε τότε στις 5 Απριλίου 2026 η Σάντι, η κυρία Σάντι, μια γυναίκα από την Κύπρο που την κακοποιούσε από τα 10 της ο δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, κατέθεσε στον δικηγόρο της στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον θήτη της. Δεύτερο σημείο, δεύτερο point. Στα μηνύματα φαίνεται ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, τον λένε Γιώργο Μιλονάκη, αυτός είναι ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, να μιλάει για διάφορα ζητήματα και κυρίως για το πώς θα καλυφθεί η υπόθεση με τη Σάντι που αποκαλύπτει σκάνδαλο διαφθοράς. Τρίτο point. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μια μυστικιστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδοσταύρων. Σε τίτλο: «Ο Μιλονάκης εμφανίζεται να μιλάει με Τσίπρα για υπόθεση Βιεννόπουλου». Όλα, όλα, χταρμάς. Την επομένη, καθαρά λέω, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, υποχρεώθηκε η εφημερίδα, επειδή έφαγε εξώδικο την ίδια μέρα, να βγάλει μία ανακοινοσούλα που να λέει μέσω του ιστοτόπου που διατηρεί αυτός ο εκδότης, μεγαλοεκδότης, ο οποίος διακονούσε την αντίληψη Τσίπρα για χρόνια και πρωτοστατούσε σε διάφορα να στηθούν κανάλια ρωσικής επικυριαρχίας κτλ. κτλ. Αλλά τώρα τα έχουμε πει αυτά, μην χανόμαστε στο παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα. Έβγαζε μια ανακοίνωση που έλεγε «Α, δεν είπαμε τίποτα στις μέσα σελίδες, απλώς στον τίτλο γράψαμε «Σοκ και δέος με Μιλονάκι». Μέσα δεν έχουμε πει το παραμικρό». Μάλιστα. Εχθές, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θεμιστοκλής Αρναούτης, αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας στη Λευκωσία, σε μια διάσκεψη που έγινε, είπε τα εξής απευθυνόμενος στον τύπο:
1: «Όταν διατυπώνονται τόσο σοβαροί ισχυρισμοί, αυτοί θα διερευνηθούν πλήρως. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την αστυνομία και την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς. Αντιθέτως, η διερεύνηση κατέδειξε ότι το περιεχόμενο του 14σέλιδου γράφου, των επίμαχων μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Ισχυρισμοί για πρόσωπα, γεγονότα, οικονομικές συναλλαγές, παρεμβάσεις σε θεσμούς, παρακολουθήσεις, διαπιστώθηκε ότι ήταν ανυπόστατοι. Οι ισχυρισμοί που εξετάστηκαν καταρρίπτονται από το σύνολο της μαρτυρίας».
0: Ερευνήθηκαν όλα. Δεν επιβεβαιώθηκε το παραμικρό, που στηρίχθηκε η υποτιθέμενη δημοσιογραφία της αποκάλυψης και της έρευνας σε ένα ρεπορτάζ που έστειλε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δουρσιώτης, το οποίο το πήρε εδώ ο ερευνητής, μεγάλος αυτός δημοσιογράφος που εξυπνούσε τον Τσίπρα για πολλά χρόνια, και κρέμασε στα μανταλάκια το Γιώργο Μιλονάκη. Κατεδείχθη, κυρίες και κύριοι, ότι η κυρία Σάντι επιβεβαίωσε, όπως διαβάζω στο Άι Εφημερίδα, τους επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι το πρόσωπο που ηχογράφησε δεν είναι ο Γιώργος Μιλονάκης. Έτσι καταρρίφθηκαν ισχυρισμοί στην υπόθεση Σάντι, διότι έρευνες αστυνομίας έδειξαν

0: ότι τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα. Ψεύτικο ήταν και το ηχητικό της φερόμενης συνομιλίας μεταξύ Σάντις και του Έλληνος Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μηλωνάκη. Και όπως είπε ο κύριος Βύρον Βύρονας, εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, ήδη ανέφερε ότι ήταν ψεύτικο το ηχητικό, το είχε κάνει χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπο που μιλούσε μαζί του. Ένα ψεύτικο ηχητικό. Το μετέδωσε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Ντρουσιώτης και αυτό δημοσιεύτηκε σε μια φυλάδα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κυριακάτικο δημοσίευμα της Κυριακής 5 Απριλίου. Συνέβαλε σε ό,τι υπέστη στη συνέχεια ο Γιώργος Μηλωνάκης. Δεν πάω το πω, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει και κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά για φανταστείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο σοκ και δέος με τον Μηλωνάκη, ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού και μάλιστα λέγονται, ελέγχθησαν και πολλά περί, γράφει και για περί παιδεραστίας. Λοιπόν, το λέω όλο αυτό για να μπορούμε να συνεννοούμαστε σε αυτόν τον τόπο για το πώς στείνονται τα πράγματα. Όμως η χθεσινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είχε μια μεγάλη είδηση και η είδηση αυτή έρχεται από τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
2: Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις.
1: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε για παράδειγμα η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανήν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν, να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: αυτά σας αρέσουν, καταλαβαίνω. Πεπίνο Γκαλιάρτη.
1: Sognavo con ingenuità le cose inutili, ma poi col tempo tutto passa. Giorni, mesi.
0: Είμαστε κοντά σε μια ερωτική κλάψα, το καταλαβαίνω.
1: Volano via con velocità.
0: Γενικότερα μας αρέσει η κλάψα, δεν μπορώ να πω. Ίσως είναι αυτό που, που το αναπτύσσουμε σαν αντισώματα, επειδή το βασικό μας χαρακτηριστικό, μάλλον μεταξύ των βασικών μας χαρακτηριστικών είναι ο φθόνος, δηλαδή γουστάρουμε το κακό του διπλανού. Τι να κάνω κακός, τι να κάνω διπλανός, τι να κάνω, αναπτύσσει αντισώματα. Κλαίει πιο πολύ, έτσι ώστε να μιζεριάζει και να μην, να διώχνει τα κακά vibes.
1: I sogni miei non hanno età, son fatti di semplicità.
0: Έτσι γίνεται όταν είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι και έχουμε μια κατσίκα στην αυλή μας ή στο μπαλκόνι μας, αυτά παθαίνουμε. Τη λιγουρέμε το γείτονας.
1: Avevo dato tutto a te.
0: Ανάμεσα στο 2018 και 2022 η Ελλάδα παρέμεινε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι βέβαιο ότι στα καφενεία, στις κυριακάτικες συναντήσεις, αλλά κυρίως στα καφενεία των στούντιο, ενώ όταν εκεί στα πάνελ που μαζεύονται οι διάφοροι υποψήφοι, είμαι βέβαιος θα ακούσετε καλά. Τώρα μας βγάζει ο Μητσοτάκης, τι κάνει από το 2019. Γιατί όλοι αυτοί οι παπαρόλες οι οποίοι μαζεύονται για να λένε τις παρόλες τους, εννοείται τα έχουν τόσο εύκολα, διότι αφού τα κάνανε λίμπα, ενώ όλη αυτή η ιστορία του τυχοδιοκτισμού που σήμερα βλέπετε σε τι χαλή είναι. Όλη αυτή η κλάψα για την αριστερά, αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Τι ωραίο που τα λέει σήμερα ο Πρετεντέρη στο άρθρο του. Αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Ήταν να σώσουν εμάς. Εμείς βέβαια τους πιστέψαμε. Γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και μπράβο μας. Και εξυπνότερος λαός του κόσμου και μια κατσίκα στο μπαλκόνι. Αλλά κυρίως το μάτι μας είναι στην κατσίκα την απέναντι. Γιατί δεν είναι η δική σου πώς θα τη μεγαλώσει. Η δική σου είναι πώς θα ψοφήσει το απέναντι. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα δεδομένα του ρεπορτάζ, αφού τα κάνω την πρόσμιξη με την κοινωνική ανάλυση. Λοιπόν, ανάμεσα στο 2018 και το 2022 ήμασταν σε φάση κανονικής επιτήρησης, ενισχυμένης. Μετά περάσαμε στην κατηγορία των απλών μακροοικονομικών ανισορροπιών, έτσι το λένε. Προς όποιος δεν είναι καλά, δεν είναι ισορροπημένος στα οικονομικά, τον λένε ανισόρροπο. Αυτό το συναντούμε και μπορώ να πω και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας μας, την ανισορροπία, και επίσης μπορούμε να το δούμε και σε ως ατομικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή λέμε ότι αυτός ή αυτή ανισόρροπη ή ανισόρροπος. Είδατε όμως πως ο όρος χρησιμοποιείται και στην οικονομία, πως διορίζεται το θέμα. Είναι η οικονομική ανισορροπία. Από χθες, κυρίες και κύριοι, φύγαμε και από την απλή μακροοικονομική ανισορροπία και έχουμε ισορροπήσει. Τώρα είμαστε ισορροπημένοι. Μέχρι να κάνουμε την επόμενη. Γιατί νιώθω ότι ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Μπιπ που θα μας οδηγήσει στην ανισορροπία. Κάναμε 16 χρόνια, κυρίες και κύριοι, να ξεμπερδέψουμε από όλη αυτή την ιστορία. Και μπράβο μας, θα έλεγα 16 χρόνια. 16 χρόνια παιδευόμαστε για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα λύσουμε εάν δεν είχαμε μέσα μας έτσι ζητήματα τα οποία μας καίγανε, το καταλαβαίνω, και δεν μας επέτρεπαν να σταθούμε όρθιοι. Θα συνεχίσω γιατί έχει κάνει δύο αναφορές ο Άκης Κέρτσος, δίνει κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, θα τα παραθέσω στη συνέχεια. Προς το παρόν να καλημερίσω τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος, εκλειπώντος σήμερα δυστυχώς αστυνομικού μας νεαρού, αστυνομικού νέου άντρα, Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Τι γίνεται?
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγκερίδη. Πώς πήγε η χθεσινή ημέρα, λοιπόν, επειδή λέγατε ότι όπως και η σύζυγός σας ότι είναι μια σοβαρή ημέρα, πώς κύλησαν τα πράγματα, μπορείτε να μας δώσετε έτσι εντάχει, σας παρακαλώ, δύο δεδομένα.
2: Βεβαίως, περιμέναμε την απόφαση από το δικαστήριο, από την έδρα, για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Περάσανε 20 μέρες από την πρόταση του εισαγγελέα και χθες κανονικά, λογικά, εγώ περίμενα να ακούσω την απόφαση της έδρας του Προέδρου. Παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος είπε θα ερευνηθεί. Δηλαδή 20 μέρες τι κάνανε? Δεν το ερευνήσανε.
0: Φαίνεται όχι. Θέλουν και άλλο ένα 20ήμερο. Να ερευνήσουν τι πράγμα, κύριε Λιγκερίδη, για να καταλάβουμε.
2: Εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Δεν νομίζω ότι θέλει και μεγάλη έρευνα αυτό.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ,
0: στο 20ήμερο, στο 20ήμερο λέτε θα μπορούσε να διερευνηθεί. Έχετε την αίσθηση ότι παίζετε καθυστέρηση με αλφαγιώτα, κύριε, το παίζετε, κύριε Λιγκερίδη?
2: Κατάλαβα τι λέτε. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αίσθησης. Είναι ότι πάμε από 20ήμερο σε 20ήμερο. Περιμέναμε μία απόφαση εχθές της έδρας και βγήκε η έδρα, πήγε ο Πρόεδρος και λέει θα διερευνήσουμε αν αυτοί οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Ωραία, 20 μέρες τι κάνατε?
0: Ναι.
2: Είχε γίνει πρόταση του εισαγγελέα.
0: Ναι. Έλαβα χθες μια επιστολή από μια δικηγόρο η οποία υπογράφει, δεν ξέρω, δεν διερεύνησα, δεν είχα τον χρόνο να στείλω πίσω επιστολή, να ζητώ την άδειά της αν θέλει να διαβάσω το όνομα τεπώνυμό της. Μου γράφει λοιπόν η κυρία, τώρα επειδή για να μην μπλέξω, πάντως μου δηλώνει πλήρως την ιδιότητά της, δικηγόρος Αθηνών, με διευθύνσεις, διεύθυνση γραφείου, φαξ, τηλέφωνα κτλ, κινητό, σταθερό, τα πάντα. Μου λέει η κυρία ότι η απόφαση λοιπόν για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης όμως της δεξιάς συνέδρου Παύλα Εφέτη, η οποία έχει τη γνώμη ότι πρέπει να εξεταστούν και οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες ανεξαρτήτως εάν έχουν καταστεί ή όχι κατηγορούμενοι κατ' εφαρμογή των άρθρων, ανοίγουν εισαγωγικά, περί προστασίας μαρτύρων, καθότι ουδεμία επιρροή ασκεί η πιθανή διτή ιδιότητά τους. Αυτό μου λέει.
2: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα μου το επισημαίνει, μου λέει ότι επειδή δεν το διάβασε στην ιστοσελίδα μας, ότι πρέπει να γραφτεί αυτό το σκέλος του ρεπορτάζ, διότι έχει τη σημασία του.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως έχει τη σημασία του, γιατί αν ισχύει αυτό, τότε ποιος ο λόγος για όλο αυτό που γίνεται?
0: Ναι, ναι.
2: Αν ισχύει αυτό, γιατί ακούω τους δικηγόρους που μπαίνουν, λένε έχουμε αυτό το άρθρο, αυτή τη διάταξη, αυτό. Εδώ έχουμε ένα φόνο, έχουμε...
0: Ναι.
2: Μια εγκληματική οργάνωση, καλά τα άρθρα, καλά όλα. Όλοι ζητάμε την αλήθεια, ναι ή όχι?
0: Κλείνουμε εδώ, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κύριε Λιγκερίδη, σας καλούμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστήμιων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών τορμούς. Από την πλευρά του, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.

by the shack outside.

0: επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τώρα, γιατί έχει σημασία να καταθέσουν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κύριε Λιγκερίδη, κατά την άποψή σας?
1: Θα σας απαντήσω. Γι' αυτό είναι προστατευόμενοι. Γιατί τα στοιχεία που δίνουν αυτοί οι προστατευόμενοι, αυτοί οι μάρτυρες, και είναι κόσμο. Γι' αυτό και είναι προστατευόμενοι. Έρχονται στη δίκη μάρτυρες. Ωραία. Δεν είναι προστατευόμενοι γιατί? Γιατί ναι, μεν λένε πράγματα, δίνουν στοιχεία, αλλά δεν δένουν αυτά τα στοιχεία. Αυτοί οι άνθρωποι δέσαν όλη τη δικογραφία για τους προστατευόμενους.
0: Σε αυτούς που αναφέρεστε, στους τρεις μάρτυρες λοιπόν, που μπήκαν σε αυτό το καθεστώς προστασίας, να το λέμε έτσι, ναι, για...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να ακουστούν αυτοί οι μάρτυρες.
0: Τι συνδέουν αυτοί, τι συνέδεσαν αυτοί, κύριε Λιγκερίδη, ποια στοιχεία συνέδεσαν?
1: Όλα τα στοιχεία και όλες τις κατηγορίες για την εγκληματική οργάνωση και για όλα αυτά που γίνονται.
0: Η οποία η εγκληματική οργάνωση κατά αυτούς συνδέεται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και με τον Δήμο Πειραιά.
1: Ακριβώς.
0: Χρηματοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή μισθοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, αλλά όλο αυτό είναι υπό την εποπτεία της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και το λένε έτσι όπως το συζητάμε τώρα?
1: Ναι, αλλά όχι έτσι. Ναι. Υπάρχουν λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν λεπτομέρειες.
0: Ναι. Και εκεί λένε και για τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος δημιουργούσε προσκόμματα στο να συλλάβουν οι συνάδελφοί του, να εγκλωβίσουν αυτούς που ήταν εκεί, τα μέλη, αυτό το αλυταριό που ήταν όλο μαζί η εγκληματική οργάνωση.
1: Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό το λέω και εγώ. Υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον κύριο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Χθες στη δίκη, έχετε και άλλα πράγματα από αυτού, ή να προχωρήσω, κύριε Λιγκερίδη?
1: Έχω δύο πράγματα να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Έχω ένα σος που είναι η μεταφορά της δίκης.
0: Μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό, κύριε Λιγκερίδη, μισό λεπτό. Εχθές στη δίκη, διαβάζω από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μανιφέστο, τη Μέρη Ζαρκάδα. Μανιφέστο και ΣΚΑ είμαστε τα δύο μέσα που ασχολούμαστε με τη δίκη, κύριε Λιγκερίδη, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι. Βάλτε το και αυτό στην άκρη. Τώρα ας πάω στα όσα διημήφθησαν χθες. Λοιπόν, εμφανίστηκαν μάρτυρες οι οποίοι δήλωναν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν θυμούνται. Δεν θυμούνται την κατάθεση που έδωσαν. Και ερωτώντο επανειλημμένως από το δικαστήριο, από την έδρα, εάν τους τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί να τα υπογράψουν ή δεν τα είπαν δηλαδή και τους τα έγραψαν οι αστυνομικοί. Αυτοί έμεναν στο «δεν θυμάμαι». Και σε μία περίπτωση διαβάζω από το ρεπορτάζ, όταν πια ο συνήγορός σας είπε «θα συντάξουμε τώρα δικογραφία και θα σας στείλουμε στον μάρτυρα», δηλαδή που έλαβε θα σας στείλουμε στο αυτόφορο μαζί με τον αστυνομικό που έλαβε την κατάθεση για να το ξεμπλέξουμε, τότε εκείνος αναδιπλώθηκε και είπε «όχι, απλώς είπα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει, αλλά επιβεβαιώνω την κατάθεσή μου». Ισχύει?
1: Ισχύει. Μάλιστα. Ναι. Και ήταν και πρόταση του εισαγγελέα και του Προέδρου. Ναι. Για να πάνε αυτόφορο.
0: Γιατί λέει, κορόιδευαν το δικαστήριο. Επί της ουσίας κορόιδευαν το δικαστήριο.
1: Παρέμεινε ο Προέδρος στην πρότασή του μόνο. Εγώ απορώ ειλικρινά. Γιατί αυτό είναι μια κοροϊδία που μας φτύνουν στα μούτρα. Έτσι ξεκάθαρα μας φτύνουν στα μούτρα. Και φτύνουν και την έδρα στα μούτρα. Γιατί δεν κάνουν αυτό που έχουν το δικαίωμα να κάνουν? Αυτόφορο εκείνη την ώρα για να τελειώσουμε με αυτούς τους ψευδομάρτυρες. Ειλικρινά απορώ γιατί δεν το κάνουν. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, γιατί δεν το κάνουν. Τι φοβούνται? Για να συνετίσουμε και όλους τους υπόλοιπους μάρτυρες. Δεν μπορεί να έρχονται εκεί. Την κυριολεξία είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας.
0: Ναι. Τώρα το αίτημα για να μεταφερθεί η διαδικασία σε άλλη αίθουσα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό υπάρχει αίτημα από την αρχή που ξεκίνησε η δίκη. Αν θυμάστε, είχε κάνει διακοπή. Είχε κάνει διακοπή η δίκη γιατί κάνανε και αποχή οι δικηγόροι της υπεράσπισης λόγω ακατάλληλης αίθουσας. Συμφωνώ, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή ήθελα να ξεκινήσει η δίκη. Πλέον βλέπω ότι τα πράγματα εκεί μέσα, και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μία δίκη φάντασμα εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν την ακούει κανείς, δεν την ξέρει κανείς. Μία δίκη που είναι τεράστια δίκη για την Ελλάδα. Τεράστια αντίκτυπη. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα. Από ναρκωτικά, βία και ποδόσφαιρο. Τα πάντα κρίνονται εκεί μέσα. Και σιωπούν άπαντες. Αν δεν φύγει αυτή η δίκη από εκεί, θα παραμείνει κρυφή. Πρέπει να, η δίκη αυτή να πάει στο εφετείο. Να έρθει κοινό να ακούσει τα λεγόμενα που υπάρχουν και λέγονται εκεί μέσα. Που ακούγονται. Να υπάρχει αναμετάδοση. Κανάλια δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον να υπάρχει αναμετάδοση από στόμα σε στόμα από τον κόσμο που θα έρχεται να παρακολουθεί.
0: Για να τα πούμε λίγο, μα κύριε Λιγκερίδη, δεν σας αγκάλιασε η αριστερά. Δεν γουστάρει η αριστερά τους γονείς.
1: Δεν θέλω να με αγκαλιάσει η αριστερά.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω.
1: Δεν θέλω να με αγκαλιάσει κανένας. Το θέμα μου δεν είναι πολιτικό. Και ούτε οπαδικό θέλω να το κάνω. Το θέμα μου είναι ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει τελικά επιτέλους αυτός ο τόπος, αυτή η Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά αυτή η εγκληματική οργάνωση ακουμπά σε κάτι μεγάλο, κύριε Λιγκερίδη. Ακουμπά στη διοίκηση, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως λέτε κύριε Λιγκερίδη, γι' αυτό και είσαστε μόνος, ακουμπάει στη διοίκηση της μεγαλύτερης ομάδος της Ελλάδος. Και στην διοίκηση και στον άνθρωπο που τη διοικεί.
1: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε ίσα δικαιώματα όλοι.
0: Έχουμε.
1: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να έχουμε. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ένδυμος πολίτης. Και είμαι ένδυμος πολίτης. Όσοι δεν είναι και κάνουν ό,τι κάνουν, να πηγαίνουν φυλακή, τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Να γυρνάει όλος και να μου λέει πού πας να τα βάλεις, με ποιον, δεν κατάλαβα, τι πάω να βάλω. Δεν πειράξα κανένα, με πειράξανε. Μάλλον λάθος έχουν αντιληφθεί τα πράγματα.
0: Είδατε, θα βγείτε από πάνω και φταίχτης, κύριε Λιγκερίδη. Δολοφόνησαν το παιδί σας, δολοφόνησαν αυτά τα λιταριά τα οποία λέτε εσείς ότι συνδέονται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτή η εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία που λέτε ότι υπάρχουν στη διάθεση και να τεθούν στο δικαστήριο, και θα βγείτε και από πάνω και φταίχτης και τα βάζετε με τον ισχυρό παράγοντα της, τον κύριο Μαρινάκη της ομάδος.
1: Δεν ξέρετε κάτι. Ακούω πράγματα μέσα στο δικαστήριο και πραγματικά λέω. Μήπως έκανα κάτι λάθος και είμαι εγώ ένοχος. Μήπως ο γιος μου τελικά. Δηλαδή πραγματικά ακούγονται πράγματα εκεί μέσα που όντως φτάνω σε σημείο να πω, κοροϊδεύω το συναυτό μου, λέω, μήπως είμαι και ένοχος.
0: Ότι προκάλεσε ο γιος σας τα λιταριά αυτά να του πετάξουν την φωτοβολίδα.
1: Και να σας πω κάτι για να ξεκαθαρίσω το θέμα το οπαδικό. Εγώ δεν έχω καμία αντιπαράθεση με τους φιλάθους του Ολυμπιακού.
0: Κανείς δεν έχει μισό, εννοείται. Μα δεν συζητούμε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
1: Θα αλλάξω ταυτότητα. Αυτή έτυχε να είναι.
0: Ναι, δεν συζητούμε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, κύριε Λιγκερί. Δεν συζητούμε για τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας. Συζητούμε για τους συγκεκριμένους που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτοί οι συγκεκριμένοι λοιπόν που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση, μέχρι τώρα έχουν περάσει 2,5 χρόνια και δεν μου πήραν. Όχι να μου κάνουν μια συνάντηση. Να μου πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε. Λυπητήρια, όχι συγγνώμη, γιατί αν μου πούν συγγνώμη αποδεικνύει την ενοχή του, να μου πούνε ένα συλληπιτήρια στην οικογένειά μου, να πούνε καταδικάζουμε τα γεγονότα. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό πουθενά. Τα ακούσατε εσείς?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για μια δίκη που τελικά δεν θέλω να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν αυτή τη δίκη να την κουκουλώσουμε. Δηλαδή ειλικρινά θα το κάνω κούγκι μετά. Είπαμε έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε προσωπικότητα, έχουμε, αλλά έχουμε και κενού και δεν θα χαζέψω εγώ γιατί το θέλουν κάποιοι άλλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα 20ήμερο προκειμένου να γίνει τώρα ο έλεγχος, αφού πέρασε ένα 20ήμερο, ένα δεύτερο 20ήμερο για να γίνει ο έλεγχος όπως ζήτησε πλειοψηφικά η έδρα, εάν οι μάρτυρες αυτοί είναι και κατηγορούμενοι. Οι μάρτυρες που είναι στο καθεστώς προστασίας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι να διευκρινίσω, όταν είπα κούγκι, δεν εννοώ ότι θα τους τεινάξω στον αέρα και ότι θα σκοτώσω και θα κάνω. Όχι. Το κούγκι το είπα γιατί. Ας πω γιατί. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση τέμπη. Γι' αυτό το είπα το κούγκι. Δεν θέλω να σκοτώσω. Ούτε να σκοτώσω ούτε τίποτα. Αλλά αν θέλω να το κάνω μπάχαλο, το κάνω και εγώ μπάχαλο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγκερίδη. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 παρα 10 πρώτα λεπτά. Είχα πει δεν θα τον προλάβω να συζητήσω με τον κύριο Θάνο Τζίμερο, γιατί μου έστειλε μια πρότασή του ενδιαφέρουσα για το πώς, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συστήνονται καινούργια κόμματα και τι να εξετάζεται. Θα τον έχουμε αύριο το πρωί φιλοξενούμενο. Ας του πούμε ότι δεν έχει νόημα τώρα, ιδέα τον να... Δεν έχει νόημα να πούμε μια κουβέντα και να κλείσουμε αμέσως. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ, αφού πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Πώς οι φυσικές καταστροφές επαναπροσδιορίζουν την έκθεση σε κινδύνους σε όλους τους κράτους και ποιες νέες προϋποθέσεις διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Των plug-in αυτοκινήτων, κάτι που ανατρέπει τον συνδυασμό πολλών των plug-in αυτοκινήτων, κάτι που ανατρέπει τον συνδυασμό πολλών ανθρώπων οι οποίοι έχετε παραγγείλει αυτό. Το έχω στείλει το θέμα στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μου είπε θα το δει και θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήρθαν και κάποιες ακόμη επιστολές. Λοιπόν, αναφορικώς με το γεγονός ότι η Ελλάδα βγαίνει πια εκτός, βγήκε εκτός επιτήρησης, την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και εδώ είναι έτσι ένα σχόλιο που έκανε χθες ο Άκης Κέρτσος, ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή όπου 10 άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, και μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Βουλγαρία, η οποία μόλις μπήκε στην Ευρωζώνη, μόλις εντάχθηκε στο σύστημα ευρώ, και έχει έναν τόν ειρωνίας αυτό που μου σημειώνει ο Άκης Κέρτσος, μου λέει, και να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα κατά τα άλλα έχει χειρότερη αγοραστική δύναμη από την Βουλγαρία κατά τα λοιπά. Προφανές είναι όλο αυτό το καταλαβαίνω τώρα, όλο αυτό το ζήτημα είναι για τα τραπέζια που θα οργανώνονται στα κανάλια. Εμείς θα συζητήσουμε το θέμα του πληθωρισμού σε λίγο με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κλείνοντας, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τρεις πιστοποιημένες σχολές από το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα. Με ιστορία 80 ετών, το Πανεπιστήμιο Κιλ, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι και καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο κτίριο με εξοπλισμό, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Διάλειμμα σε λίγο, διάλειμμα εδώ, και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και προχωρούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα σας.
2: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα. Star FM.

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλημέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Αχαρνών, ανάμεσα στα κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή ανατομήματα κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Γκόλφ. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική στόχη. Προβλέπεται περιθώριο έως 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για την περίοδο 26-28. Η Ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Απολογείται σήμερα 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογία δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη εξέφρασε λίγο πριν λίγο στον Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιγκερίδης. Όπως τόνισε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση. Ζητάμε όλη την αλήθεια ή όχι, διερωτήθηκε ο κ. Λιγκερίδης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολά, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών από Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξετάζεται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για τη συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις ομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο κ. Ρούμπιο εκλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τόμ Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις.
3: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ,

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 4, είμαστε στον Ιούνιο και είμαστε ζωντανά, όλο ζωντανά εδώ στο στούντιο 1 του Star FM. Είναι η εκπομπή που ασχολείται με τα καθ' ημάς. Το ημάς το γράφουμε και με ήτα και με ύψιλον. Είπαμε σήμερα που είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του, τον είδαμε λίγο, θα τον χάσουμε για κάποιες ώρες. Ίσως τον συναντήσουμε αργότερα. 6 και 3 πρώτα λεπτά η Ανατολή. Θα μας αφήσει 43 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Μάρθα, διότι σήμερα είναι των Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου, αλλά υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και έχουμε σελήνη 18,4 ημερών. Και στην ανάρτησή μας που κάνουμε καθημερινά τις πρώτες πρωινές ώρες και που γράφουμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε στο πάνω σημείο της ανάρτησης ως εικόνα την στιγμή της απόδρασης από τον Κόρυδαλο, κυρίες και κύριοι, του, θα σας πω ευθύς αμέσως, έχουμε την εικόνα αυτή όπως μεταδόθηκε τότε από τα κανάλια, των κρατουμένων Βασίλη Παλαιοκώστα και Αλκέτ Ριτζάι, οι οποίοι διαφεύγουν από τις φυλακές Κορυδαλού με ελικόπτερο. Ήταν σαν σήμερα το 2006. Και επίσης συγκρατούμε ότι σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Και αναφορικά μετά του καιρού, χαλάει λίγο σήμερα ο καιρός, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα 5η 4 Ιουνίου, στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι με απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες, ενώ από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Να σας πω, θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Και κυρίως μεσημέρι με απόγευμα θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται η βελτίωση. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα γίνουν μεταβλητοί ασθενείς. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία όμως θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Λοιπόν, πάμε δίπλα μας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 28, στο εσωτερικό της Ήπειρου πάλι θα είναι 2 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο σήμερα, στην Θεσσαλία μας λοιπόν, η ανώτερη στους 31. Το ίδιο και στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη μας θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως μεσημέρι με απόγευμα θα υπάρξουν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται και εκεί από αργά το βράδυ. Λοιπόν, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, αυτή τη στιγμή δείχνει 15,7. Συνήθως στις προηγούμενες ημέρες, τέτοια ώρα, ήμασταν κοντά στους 19 με 20, αν θυμόσαστε, σύμφωνα με αυτά που λέμε. Χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα 12,9. Επειδή ήταν συννεφιά από πάνω, αρκετά υψηλή δηλαδή θα λέγαμε η θερμοκρασία. Δεν είχαμε μονοψήφιο εν πάση περιπτώσει. Στις 6:50 αυτή η χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, 12,9 είπαμε. Για να δούμε τι κάναμε εχθές.
Χθες φτάσαμε μέχρι τους 30,9, σχεδόν 31 βαθμούς, στις 3:10 ήταν αυτή η θερμοκρασία. Η δεύτερη όμως υψηλότερη για το μήνα, γιατί στις 2 του μηνός είχαμε 31,2. Πάμε να δούμε λίγο το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα του meteo.gr, το οποίο δεν δίνει βροχή, αν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει συννεφιά βεβαίως και μια ασθενής βροχή. Την ασθενής βροχή μας την δίνει στις 12. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή όμως, πώς να το κάνουμε. Έχουμε μια ασθενής βροχή, καλό αυτό για τους αγρότες μας και για τους φίλους που έχουν κήπους, θα γλιτώσουν το πότισμα και τι καλά και τραλαλό και τραλαλά. Η οποία βροχή όμως μας δίνει αυτό το σύστημα θα συνεχιστεί μέχρι και τις 6, λέει, ξεκινά, λέει, το σύστημα στις 12, 12 με 3 και 3 με 6 βροχή και ασθενής βροχή στην συνέχεια. Άρα η συννεφιά μας δίνει στις 12, δεν δίνει βροχή. Τώρα κοιτώντας έξω όμως, ρίχνει λίγο, μάλιστα. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα μας δίνει στις 6 το απόγευμα, 24 βαθμούς αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα. Και αύριο Παρασκευή τίποτα, όλα καθαρίζουν, 27 η ανώτερη αύριο Παρασκευή. Το Σάββατο φτάνουμε στους 29 και το Σάββατο το απόγευμα, θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει το σύστημα. Μετά τις 6 το απόγευμα δίνει βροχή εδώ στην περιοχή μας, ενώ στις 3 29. 29 επίσης και την Κυριακή που είναι καθαρός ουρανός. Αυτά. Και μιλώντας για καιρό, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι υπάρχουν έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα για αυτή την περίοδο που διανύουμε. Να πούμε ότι είναι η πιο ζεστή άνοιξη των τελευταίων 126 ετών στην Γαλλία, ενώ παρατηρείται και ρεκόρ θερμοκρασιών και στην Νορβηγία. Και έχουμε και φίλους ακροατές που μας ακούν εκεί, την καλημέρα μας να στείλουμε. Να πούμε ότι η Γαλλία έχει καταγράψει, είπαμε, την πιο θερμή άνοιξη από το 1900, από τότε που τηρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία, δηλαδή προφανώς και πιο παλιά. Λοιπόν, τα στοιχεία του Meteo France επιβεβαιώνουν την τάση των ολοένα υψηλότερων θερμοκρασιών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μέση θερμοκρασία για το διάστημα από Μάρτιο μέχρι Μάιο διαμορφώθηκε στους 13,8 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο κατά 1,7 βαθμούς υψηλότερο από το μέσο όρο της εποχής, και το νέο ρεκόρ ξεπέρασε τις αντίστοιχες θερμές ανοιξιάτικες περιόδους του 2011, ήταν στο συν 1,5, και του 2020 ήταν στο συν 1,3. Καθοριστικό ρόλο, λέει το ρεπορτάζ, το νέο ιστορικό αυτό υψηλό έπαιξε το έντονο κύμα ζέστης που έπληξε τη χώρα στα τέλη Μαΐου, ανεβάζοντας τον υδράργυρο σε επίπεδα που συνήθως παρατηρούνται στα μέσα του καλοκαιριού. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκανε λόγο για πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες, επισημένοντας ότι καταρρίφθηκαν πολυάριθμα μηνιαία ρεκόρ, και παράλληλα η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων μετέτρεψαν τα αρχικά υγρά εδάφη της άνοιξης σε ιδιαίτερα ξηρά μέχρι το τέλος της περίοδου. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην Νορβηγία, όπου το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας ανακοίνωσε την πιο θερμή άνοιξη από την έναρξη των μετρήσεων του 1901. Να πούμε ότι οι μέσες θερμοκρασίες βρέθηκαν κατά 2,1 βαθμό Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τη μεγαλύτερη απόκληση να καταγράφεται στις βόρειες περιοχές της χώρας. Και ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία από το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό ωκεανό, όπου τον Απρίλιο οι θερμοκρασίες ήταν κατά 5 έως 6 βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο. Επίσης να πω ότι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη αποτελεί σήμερα την ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρο στον κόσμο, γεγονός που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις εξελίξεις στην Αρκτική. Μάλιστα, και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι πιθανό να παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά κατά τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Λοιπόν, αφήνουμε τα του καιρού, να πάμε στα των εξετάσεων, των πανελλήνιων εξετάσεων. Με τους υποψηφίους στο Νεπάλ σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες τις λέω, πανελλαδικές, εν πάση περιπτώσει κατανοείτε γιατί ομιλώ, γιατί παλιά τις λέγαμε και πανελλήνιες. Τώρα πανελλαδικές, όπως και να τις πείτε, καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλώ. Λοιπόν, εξετάζονται, είπαμε, οι υποψήφοι του ΕΠΑΛ σήμερα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάζονται στα μαθήματα ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Να πούμε ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΕΠΑΛ θα συνεχιστεί την 6 Ιουνίου. Είναι Σάββατο, γιατί Τρίτη γράφει εδώ πέρα το σύστημα. Μου φαίνεται τα site τα έχουν ρίξει πολύ στο AI και δεν τους βγαίνουν οι αριθμοί. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχιστεί στις 6 Ιουνίου με τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία, Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Στο μεταξύ, να σας πω ότι σε λειτουργία έχει τεθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Την Τετάρτη 3 του μήνα ξεκίνησε, χθες δηλαδή, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων, φροντίδας βρεφών και νηπίων. Η δράση αυτή του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και έχει ως βασικό στόχο την διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τη στήριξη της καθημερινότητας των γονέων και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν βάουτσερ ύψους έως 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και έως 300 ευρώ μηνιαίως για μερική απασχόληση και σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι παροχές γίνονται από πιστοποιημένα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό Επιμελητών. Τώρα δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα του οικογενειακού ή οικείου περιβάλλοντος εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν. Σε ανακοίνωση τώρα του Υπουργείου να σας πω ότι τονίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών και εργάζονται ή αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν και ανάμεσα στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες ανεξάρτητα από τη μορφή επασχόλησης, άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στο Μητρεό Ανεργίας της ΔΥΠΑ, μητέρες που φοιτούν σε πανεπιστήμια, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ή ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης, πατέρες που έχουν την αποκλειστική γονική μέρημνα ή επιμέλεια βρέφους ή νηπίου και εργάζονται, είναι άνεργοι ή σπουδάζουν, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου. Και τώρα πώς γίνεται η αίτηση, γίνεται με απλά, είναι μια απλή διαδικασία και γρήγορη, λένε εδώ τα συστήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφή στο Μητρό Ωφελούμενων μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας της δράσης, ελπίζω να λειτουργεί, όχι όπως άλλες φορές έπεφτε και περίμενες κτλ. Εισέρχονται στο Νταντάδες. NTADES, Νταντάδες, DES δηλαδή μετά, ενώ έχουμε NITAF-α στην αρχή, NITAF-α, D έχουμε εδώ πέρα, δεν έχει NITAF-α, Νταντάδες.gov.gr, επιλέγουν αίτηση voucher κτλ. Μπαίνουμε τους κωδικούς τους και καλή επιτυχία. Λοιπόν, λέγαμε στην χθεσινή, στην προχθεσινή εκπομπή ότι τις επόμενες ημέρες θα λάβουν χώρα αρκετές δημοσκοπήσεις. Μια τέτοια έλαβε και χθες για λογαριασμό του Star, του Δελτίου Ειδήσεων του Star. Μιλώ για τη δημοσκόπηση της GPO, όπου σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 28,6. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,2 στην πρόθεση και 15,1 στην εκτίμηση. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη
με 10,8 και στην πρόθεση 12,4 στην εκτίμηση ψήφου, ενώ τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού, 9,2 έχει στην πρόθεση ψήφου και 10,5 στην εκτίμηση. Από εκεί και κάτω, στην πρόθεση ψήφου θα σας πω. Έχουν ξεχάσει την... Όχι, τέλος πάντων. Είπαμε Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,2, κάτω, πιο κάτω Ελληνική Λύση 7,8, Κουκουέ 7,5. Τα έχουν τώρα με μια σειρά, τι να σας πω. Πλεύση Ελευθερίας 4,1, Φωνή Λογικής 2,1, Μέρα 25 2,2, Νίκη 1,4, Χάθηκε η Νίκη, άλλο 2,9, Λευκό Άκυρο 1,1 και αναποφάσιστη είναι στο 11,6. Και σύμφωνα τώρα με τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης της GPO, είπαμε η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα ποσοστό 65 περίπου %, από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά 33,3%, το Μέρα 25 10,5% και την Πλεύση Ελευθερίας 9,1%. Από την άλλη, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη, 25,7%, γι' αυτό χάθηκε και η Νίκη. Από τη Φωνή Λογικής παίρνει ένα 25%, την Ελληνική Λύση 13,1% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1%. Τώρα στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης 26,3, Αλέξης Τσίπρας 15,1, Νίκος Ανδρουλάκης 8,2, Βελόπουλος 7,3, Μαρία Καριστιανού 7,1, κανένας απαντά αυθόρμητα το 18,7%. Και μετά τις εκλογές, ακούστε τώρα τι ερώτημα βάλανε, το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Μάλιστα, περισσότερα σε λίγο, δεν ξέρω αν ανέβηκε στο blog του ΑΕΤΟΥ, θα δείτε αναλυτικά περισσότερα, αν θέλετε, στοιχεία για αυτή την δημοσκόπηση, είπαμε, της GPO για λογαριασμό του Startac. Βγήκε και ο ήλιος. Τώρα, να διαβάσω, μένω στα της πολιτικής, για να διαβάσω αυτά που γράφει, ένα κομμάτι από αυτά που γράφει, για να μπείτε να τα διαβάσετε και μόνοι σας, μην τα λέω όλα εγώ. Ο Γιάννης Καντέλης, ο οποίος κάνει το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας στο iefimerida.gr, ο οποίος προβλέπει ανασχηματισμό και για κάποιες αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στη Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα λέει ότι εκλέγεται και νέος γραμματέας του κόμματος και ξεκινούν περιόδιες. Λέει, γράφει ο Γιάννης Καντέλης, λοιπόν, σημειακές αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, εάν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση στην νευραλγική κομματική θέση προσώπου προερχόμενου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για την διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 10 του μήνα, 10 Ιουνίου, όπου θα γίνει η εκλογή. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες έχουν ενταθεί οι παρασκηνιακές συζητήσεις για την τελική επιλογή. Όλα δείχνουν πως έχουν φύγει από το τραπέζι τα ονόματα των Σπανάκη και Στήλιου, οι οποίοι εμφανίζονταν ως φαβοροί πριν από μερικές εβδομάδες, και ο Πρωθυπουργός αξιολογεί εκ νέου τις επιλογές του. Και αυτό που έχει κλειδώσει είναι πως πρόκειται για πρόσωπο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και ένα από τα ονόματα που έχουν συζητηθεί είναι του βουλευτή Δωδεκανήσου, του Γιάννη Παπά. Όμως υπάρχουν σκέψεις και για πρόσωπα που μετέχουν στην κυβέρνηση, έχουν θετικό αποτύπωμα στον τομέα τους και απήχηση στον κόσμο της παράταξης, και σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές στο υπουργικό σχήμα θα είναι περισσότερες, εκτός της αναπλήρωσης του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και οι αποφάσεις, συνεχίζει το ρεπορτάζ του κ. Μητσοτάκη, θα οριστικοποιηθούν μετά την επιστροφή του από την Βουλγαρία, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη αύριο, και το Μαυροβούνιο, που θα βρεθεί για την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής και η εκλογή νέου γραμματέα θα σημάνει και την εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας για το κυβερνών κόμμα, με περιοδίες σε όλη τη χώρα και σεμινάρια στα στελέχη του κόμματος. Και στην πορεία προς εκλογές η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επίτευξη της αυτοδυναμίας, παρότι οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται την δείχνουν να απέχει 7 ή 8 μονάδες
από τον στόχο.

Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την γενοκτονία στην Καλαμάτα και σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ο καθομολογίαν δράστης φέρεται να έχει τοποθετήσει GPS και συσκευή παρακολούθησης στην μητέρα των παιδιών του. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στις αρχές και ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Να ξέχουν πει ότι πέσαν 45 μαχαιριές, ρε. Πόση άμυνα να αντιμετωπίσεις δηλαδή. Κατά την παρουσία του ενώπιον του εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έδωε οικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και στη συνέχεια έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα. Η υπεράσπιση του επιμένει ότι ο κατηγορούμενος δέχτηκε αρχικά επίθεση από την σύντροφό του και ότι αφού της αφαίρεσε το μαχαίρι, της προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα. Θυμίζω 45, έτσι λένε αυτοί που γράφουν το ρεπορτάζ. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντίκειμενο. Ο 41 ετών αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε και στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ακουμπά εδώ την περιοχή μας, ακουμπά την Δυτική Μακεδονία και δει την Κοζάνη, όπου μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά την επιχείρηση έτσι όπως ονομάζεται θερισμός, και μάλιστα τα μέλη αυτής της οργάνωσης είχαν είτε συγγενικές είτε επαγγελματικές σχέσεις και δήλωναν εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο δημόσιο και παίρναν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον από το 2000, ακούστε τι λέει το ρεπορτάζ, από το 2019 μέχρι το 2024, 5 χρόνια δηλαδή, υπολογίζεται η δράση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη και κατηγορείται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσαν εικονικά αγροτεμάχια. Τα 14 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν εχθές, νομίζω μέχρι τη στιγμή που γράφαμε στο ρεπορτάζ 13 ήταν, στους 13 ήταν ο αριθμός, εν πάση περιπτώσει σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά την επιχείρηση του ελληνικού FBI με την ονομασία Θερισμός, εισέπραξαν μάλλον αυτά τα 14 μέλη παράνομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 2,4 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα κατηγορούνται για φορολογικές παραβάσεις άνω των 2,7 εκατομμύριων ευρώ. Και στην δικογραφία για τις νέες απάτες κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ο εκτελεστικός συντονιστή της, και τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγγενικές ή επαγγελματικές σχέσεις και είχαν συγκεκριμένη μεθοδολογία ώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις ξεφεύγοντας από τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών. Τώρα, σχετικά με τον τρόπο δράσης τους, οι έρευνες των αρχών έδειξαν πως τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν κοινά συνδεόμενα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα KID δηλαδή, και κατέθεταν αιτήσεις με κοινά δεδομένα. Επέλεγαν μάλιστα εικονικά αγροτεμάχια, πολλά από τα οποία ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διακίνησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλα. Και κάποια από τα μέλη εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους ετούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν. Και για να καλύπτουν τα ίχνη τους, φρόντιζαν οι παράνομα εκτάσεις αυτές να κατανέμονται σε μεγάλο αριθμό προσώπων και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις και σε διαφορετικά αναχρόνο κύδο, ώστε να ξεγελούν τις ελεγκτικές αρχές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι επιδοτήσεις καταβάλλονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους το αρχηγικό μέλος ήταν συνδικαιούχος. Στη συνέχεια ο εγκέφαλος, ο αρχηγός δηλαδή που λένε, είτε μετέφερε τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον ίδιο, είτε τα λάμβανε απευθείας. Και στην οργάνωση συμμετείχαν και τουλάχιστον 2 πρόσωπα που συνδέονταν με τα KID και τα οποία φέρεται να καταχωρούσαν και οριστικοποιούσαν τις αιτήσεις των μελών και ταυτόχρονα υπέβαλαν και δικές τους ψευδείς δηλώσεις. Έγιναν πάρα πολλές έρευνες.
σε σπίτια, αυτοκίνητα και στα ΚΙΔ. Τα συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16.820 ευρώ, 5 χρυσές λίρες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα, USB, χειρόγραφες σημειώσεις, σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μια πλαστή με ανύπαρκτο αφημί, βιβλιάρια τραπέζης, δύο κυνηγητικά τυφέκια, 14 δεντρίλια κάναβης, κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 147,3 γραμμαρίων, ένα βάζο που περιείχε ακατέργαστη κάναβη καθαρού βάρους 60,1 γραμμαρίου και μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάναβης. Για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Και σε βάρος των υπόλοιπων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις υποχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και 2 ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτές. Star FM 90,5.

0: Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατίνη, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
2: Central και
4: φύγαμε.
3: All day, all night, all night, all night.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

0: Εκεί ήδη έχουμε μπει εμείς. Πάντα εκεί είμαστε, δεν σταματάμε ποτέ. Όχι ποτές, ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις που ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γράφαμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην Λάρισα, όπου πυροσβέστες έβγαλαν ένα φίδι 1,5 μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου και υπάρχει ένα συγκεκριμένο βίντεο που το αποδεικνύει. Γράφαμε για το κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ και νέα επιχείρηση των αρχών και τις συλλήψεις 13 ατόμων, σας έλεγα νωρίτερα, σε περιοχές Κοζάνης και Αγρινίου. Έχουμε την ολοκλήρωση των συναντήσεων των κατηχητικών ομάδων του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Βαρόσι Γρεβενών και εικόνες από όλες αυτές τις δράσεις που πραγματοποίησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από κοντά μας η ηλικία 91 ετών η αρετή Ξενίδου. Σήμερα η κηδεία στις 2 το μεσημέρι στο Λαγκαδάκι Γρεβενών. Καλό παράδεισο. Πανελλαδικές 2026 γράφουμε, οι απαντήσεις σε αρχαία, βιολογία και μαθηματικά. Έχουμε τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας στην οδική ασφάλεια, όπου δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα κατά τον μήνα Μάιο του 2026, και αυτό είναι ένα από τα ευχάριστα που συναντάμε σε αυτόν τον απολογισμό, αν θέλετε, όλων των αστυνομικών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας. Γράφουμε για τον θάνατο του ηθοποιού, του μεγάλου ηθοποιού, του Άγγελου Αντωνόπουλου. Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, κάτι το οποίο έγινε γνωστό αφού έγινε και η κηδεία του. Μπράβο στους οικείους που κατάφεραν και το κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μακριά από εκπομπές όχι σοβαρές δημοσιογραφικές, ψυχαγωγικές εκπομπές, εν πάση περιπτώσει. Γράφουμε για την εταιρεία Lithos Digital, νέα διεθνής διάκριση για αυτήν στο Λονδίνο. Άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα, επίθεση αρκούδας σε εκτινοτροφική μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων. Νεκρά 15 εγωπρόβατα και δημιουργήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές. Γράφουμε επίσης για το φεστιβάλ παρουσιάσεων θεατρικών εργαστηρίων του ΔΠΘ Κοζάνης. Από τις 5 μέχρι και τις 8 του μήνα, από αύριο δηλαδή μέχρι και τις 8 Ιουνίου, και αυτά τα θεατρικά εργαστήρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης μας προσκαλούν σε ένα φεστιβάλ παρουσιάσεων για καλό σκοπό. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα, μπείτε και δείτε ποιες είναι οι χρήσεις της ασπιρίνης που δεν ήξερες, μάλιστα. Καλοκαιρινή εκστρατή ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2026 και από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών. Ο συνδυασμός πορεία δημιουργίας του Γιώργου Κασαπίδη αναφέρει σε επιστολή που μας έστειλε πως σε απόγνωση βρίσκονται εκτινοτροφοί της Δυτικής Μακεδονίας, προκλητική η αδιαφορία της Περιφερειακής Αρχής. Γράφει σε αυτή την επιστολή. Μπλόκο έχουμε από το ΚΚΕ στα σχέδια για νέο υδροηλεκτρικό στον Βενέντικο Γρεβενών. Ζητά την άμεση ανάκληση αδειοδοτήσεων για 27 υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Επιχείρηση Θερισμός, ξαναγράφουμε για αυτή την είδηση εδώ κοντά μας, είναι Κοζάνη και Αγρίνιο. Τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, γράφουμε. Ιν Γρεβενά, ο άνθρωπος στον τόπο μας, μια μοναδική πέθρια έκθεση, κυρίες και κύριοι, φωτογραφία στο Διοικητήριο Γρεβενών. Έχουμε και την αφίσα και την πρόσκληση βέβαια, όπου η ζωή, η δράση και οι άνθρωποι των Γρεβενών γίνονται τέχνη. Ένα δεκαήμερο φωτογραφίας από την περιφερειακή μας ενότητα στον έθριο χώρο του Διοικητηρίου Γρεβενών. Αν μπείτε θα δείτε και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων. Καταπληκτικές εκδηλώσεις γίνονται συνήθως το απόγευμα μετά τις 7.30 με 8.30, 7.30 με 8.30 εκείνη η ώρα έναρξης, στον χώρο του διοικητηρίου μας. Πολλές δράσεις ξεκινούν την Δευτέρα, 8 του μήνα, και ολοκληρώνονται 18, δεκαήμερο μιλάμε. Μπείτε και δείτε ποιες... Όχι, μην μπείτε, θα σας τα πω εγώ. Έτσι τα γράφουμε στα site για να πάρεις και περισσότερα κλικ. Εμείς τώρα πρέπει να σας πούμε ότι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να μείνουν αρκετοί καταναλωτές σε χωριά του Δήμου αύριο Παρασκευή, παρακαλώ. Ειδικότερα υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΒΙΕ από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 αύριο, ακούστε, σε Μιλιά, Κιβωτό, Άγιο Γεώργιο, Κλιματάκι και Κρυθαράκια. Επαναλαμβάνω και πάλι, Μιλιά, Κιβωτός, Άγιος Γεώργιος, Κλιματάκι και Κρυθαράκια δεν θα έχουν ρεύμα από τις 8 έως τις 2.30 το μεσημέρι λόγω εργασιών. Η τέχνη συναντά την φύση στα Γρεβενά, πρεμιέρα για το δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στο πάρκο των Μανιταριών. Πότε γίνεται αυτό, δεν το έχει αφήσει. Α, να, από 5η 11, την ερχόμενη 5η, έχουμε μέρες ακόμα, την ερχόμενη 5η 11 μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου, από τους Μανιταρόφιλους Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία βέβαια με τον Δήμο, με την περιφέρεια και με την περιφέρεια. Τώρα, γιατί η Δυτική Μακεδονία έχει δύο τώρα, δεν το κατάλαβα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, καταπληκτική εκδήλωση με δημιουργίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας ξύλινο μανιτάρι, να γνωρίσετε τα ξύλα του ελληνικού δάσους, να γνωρίσετε τα εργαλεία της ξυλοτεχνίας, να δημιουργήσετε ένα μεγάλο συλλογικό έργο. Είναι για παιδιά, για οικογένειες, για ενήλικες. Μαθαίνουμε λοιπόν, δημιουργούμε και σεβόμαστε την φύση. Ζήσε μαζί μας την πιο ξύλινη εμπειρία. Μάλιστα, θα υπάρχει ζωντανός τόρνος ξύλου, ζωντανή ξυλογλυπτική με μαχαίρι και σκαρπέλα. Συμμετέχω, δημιουργώ, παίζω, χάραξη και κάψιμο σε ξύλο κτλ. Άξιζε το ξύλο, ζήσε τη δημιουργία, νιώσε το δάσος, ένα από τα σλόγγαν αυτής της δράσης, και συγχαρητήρια λοιπόν. Συνεχίζουμε. Ο Kim Jong-un σφίγγει το χέρι σε ποδοσφαιρίστριες και εκείνες ξεσπούν σε κλάματα. Μάλιστα, τι είναι να σε πιάνει ο Θεός στο χέρι, Μπασκετική βόμβα έσκασε χθες, κυρίες και κύριοι, από τον Άρη. Ανακοίνωσε τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια και μπράβο στην ομάδα του Άρη. Γράφουμε για τη δημοσκόπηση της GPO και άλλη κηδεία δυστυχώς, η οποία θα γίνει σήμερα στην Δεσκάτη. Όχι, ζητώ συγγνώμη. Σήμερα θα γίνει αυτή η κηδεία στις 4.30 το απόγευμα στο ελεύθερο Α Γρεβενών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρονών ο Χρήστος Καρανάσιος. Καλό παράδεισο, κουράγιο στους οικείους. Γράφουμε για τη μοναδική ευκαιρία για επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία να αποκτήσετε ηλεκτρικό και επαγγελματικό όχημα με φορτιστή και μπαταρία λιθίου με φωτοβολταϊκό πάνελ, όλα αυτά αξίας 20.000 ευρώ. Έχετε 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση. Τι σημαίνει αυτό? 100% επιτυχία. Ποιοι γιορτάζουν σας σήμερα? Αν δεν σας παίρνει ο ύπνος, ακολουθήστε τις 7 τεχνικές οι οποίες έχουν επιστημονική βάση και κάνουν βέβαια την διαφορά. Γράφουμε για ζώδια. Ξεκινά στις 15 Ιουνίου, προσέξτε, η πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Μπείτε και δείτε ακριβώς πότε ξεκινούν και οι αιτήσεις. Και άλλη κηδεία είναι αυτή που σας, κατά λάθος άλεγα, αλλά δυστυχώς συμβαίνει, κηδεία σήμερα στην Δεσκάτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρονών η Ελένη Ντίνα, η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Δεσκάτη στις 11.30, σε λίγη ώρα από τώρα. Και πρόστιμο μαμούθ στην Εστλέ Ελλάς, σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ για αθέμητη κερδοφορία. Αυτά και άλλα πολλά στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Σίδη όμως έχει ξεκινήσει δελτίο ειδήσεων στον Sky, σύνδεση με Αθήνα και αμέσως μετά ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά. Γεια.
1: Και ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θοδωρικάκος ανέφερε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα και τότε, ανάλογα με το που βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα εξεταστεί αν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η ανεξάρτητη αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει, πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του Sky ο Θανάσης Λιγκερίδη, σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, αναμένεται ότι το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω αν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση βάση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογεί αντράστη, έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία επιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλασσία περιοχής της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο.
2: Γιατρέ μου. Star FM 933.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ενημέρωση με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικόλιτς με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Όμως με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι όπου!

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια. Από τη μία ένα παγόβουνο θα δεις. Κι από την άλλη θα μου τρέξεις.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τιμή.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προχωρεί.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
5: Central και...
7: Φύγαμε.
6: All day. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
8: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 9.32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9.32. 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 932. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Victoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
3: Victoria.com Data Center Services.
5: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Victoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
3: www.victoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: 20% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Φιλοθέη λόγω τροχαίου και στο Σκαραμαγκά. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται «Τιμή Σένεκεν» σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικολάου Σταγαράς. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Δεν υφίσταται από σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανακοινώθηκαν οι αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Εύης Αχτσιόγλου. Αν δεν έχει εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γίνονταν πριν από 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Απογοητευμένος από την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του Θανάσης Λιγκερίδης με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των 3 προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν οι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκουλώσουν τη δίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθεί οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11.30 ο 49χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που το πρωί έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε4. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουνς το πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτηση ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας την Σουηδία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 21. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
12: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για να το χαιράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
14: Όπα!
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Λίμνη και Ζουγούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε.
10: Δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
15: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
18: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
19: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: πολύ ωραία παράσταση του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ο Αλέξης ξανάρχεται». Εάν θυμάστε, πριν από 2-3, δεν θυμάμαι πόσο, ας πούμε κάπου τόσο μήνες, είχε πει, μιλώντας στην Αθηναίδα Νέγκα, αν δεν κάνω λάθος πάλι, και να κάνω δεν τρέχει τίποτα, ότι μπλα μπλα μπλα, μιλούσανε για τα ρουσφέτια και τα λοιπά, όμως ξέρω ανθρώπους που έχουν κάνει ρουσφέτια, είναι το μόνο πράγμα για το οποίο δέχομαι στο ρουσφέτι, και να πω μπράβο στον Υπουργό Υγείας, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον όποτε του ζητάνε κάτι προσπαθεί και βοηθάει όσο μπορεί. Τον ρώτησαν εψές για αυτή του τη δήλωση μετά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη, και είπε ο άνθρωπος ότι
1: μου έκανε εντύπωση και μάλιστα το ανέδειξε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, μια δήλωση που έκανε έτσι υπερασπιστική ως προς την στάση του σε σχέση με μια χάρη που ζήτησαν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, ενώ δεν ήταν ψηφοφόροι.
2: Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα είναι πολύ τιμητικό. Γιατί εγώ ήμουν σκοπτικός και ο Υπουργός Υγείας το πήρε ότι τον ευχαριστώ. Ήμουν σκοπτικός πάντως, να το κρατήσουμε αυτό.
0: Το κρατάμε, το έχω εδώ. Ήταν σκοπτικός και καθώς το κρατάμε, τα χέρια μας είναι πιασμένα βέβαια, γιατί κρατάμε το ότι ήταν σκοπτικό. Τα αυτιά μας όμως ακούνε. Για να ακούσουμε το σκοπτικό σχόλιο του Εμίλιου Χιλάκη.
3: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτ?
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτ το οποίο παραδέχομαι.
3: Ναι.
2: Ειλικρινά.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
3: Προσπαθείς το καλύτερο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Mm. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
3: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Πόπο, ένα σκοπτικό σχόλιο, Παναγία μου, μπορεί να πει κάποιος. Πόπο, μια παντόφλα που ήρθε και έπεσε και έγινε ξαφνικά το σχόλιο σκοπτικό. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο. Ο Εμίλιος Χιλάκης ηθοποιός είναι. Δεν έχει ευχέρεια στην έκφραση. Δεν είναι πολύ καλός στο να μεταφέρει με το λόγο τα αισθήματά του. Οπότε μπορεί μες στο μυαλό του να ήταν σκοπτικός. Δεν ξέρω, θέλω να πω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι δυστυχώς δεν έχει αποφασίσει, συγγνώμη, να ασχοληθεί με την πολιτική.
2: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, και αυτό είναι ο τρόπος που μας κρατάει πίσω πάρα πολύ κόσμο, ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι είναι αυτοαναφορική.
0: Δεν είναι σαν τους καλλιτέχνες που δεν. Αλλά τι εννοεί μας κρατάει να ασχοληθούμε με την πολιτική? Τον κομφερασιέ στην πρώτη, στην πρεμιέρα του κόμματος του Αλέξη έκανε. Δηλαδή τι άλλο να κάνει πια? Δηλαδή πόσο περισσότερο να ασχοληθεί? Αλλά ας μην κρίνουμε, γιατί και αυτό μπορεί να είναι ένα σκοπτικό σχόλιο. Αχ, βάλτε μου άλλη μία, γιατί δεν μπορώ. Βάλε μου το σκοπτικό σχόλιο, το πριν την παντόφλα. Το αυτό που πριν φάμε την παντόφλα, τη λέγαμε. Για βάλτε μου μία.

0: Λοιπόν, θα το βρούμε κάποια στιγμή και το πριν την παντόφλα του Εμίλιου του Γιλάκη, πριν πει το σκοπτικό του. Α, είναι, το βρήκαμε. Να, να το βάλουμε.
1: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη.
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
1: Προσπαθείς το καλύτερο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Mm. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Όπω σκοπτικό σχόλιο, αλλά γίνονται όλα, γίνονται σκοπτικά. Άμα παίζει παντόφλα, τι να κάνουμε. Έτσι, παιδιά, είναι η ζωή. Δεν είναι, υπάρχει παντόφλα. Διαμαρτύρια.

0: Δημήτρα, τι να κάνουμε, διαμαρτυρόμαστε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μπορούμε να τραπουκίσουμε και να πλακώνουμε στο ξύλο και να μας πλακώνουν ελεύθερα. Πάει η Χούντα εκεί να βάλει κάμερες και τουρνικέ. Όχι. Και τουρνικέ. Είναι που είναι καμέρες και τουρνίκε και καμέρες. Βάλα τουρνίκε και καμέρες μέσα στα. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, χθες είχαμε και μία. Εντάξει, σοβαρή δεν θα πω, διότι και το πρόσωπο είναι που καθορίζει τη σοβαρότητα, οπότε δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Θα πω, είχαμε μία αποκάλυψη. Είχαμε μία αποκάλυψη από τη ζωή την Κωνσταντοπούλου για τις παρακολουθήσεις που γινόσαντο επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα. Παρακαλώ, είναι στον Τάκη τον Χατζή.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονταν παρακολουθήσεις.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
0: Πόπο! Είναι φοβερά αυτές, φοβερές οι αποκαλύψεις αυτές. Τις έλεγε λοιπόν θέλω να φάνε ένα ΣΥΡΙΖΑ, το παρακράτος, τα γνωστά. Και πώς αντέδρασε η ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτά που της είπε ο Αλέξης μας.
2: Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Και επειδή είναι γνωστή για την παιδεία της, που είναι άλλη όπως μας λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου, συνέχισε να είναι στο κόμμα του οποίου ο πρόεδρος ήταν κάποιος παραδομένος στο παρακράτος. Δεν τρέπεστε λίγο? Είπαμε, εντάξει, μα είναι ωραίο που ξεφτιλίζεστε όλοι, ο ένας καρφώνει τον άλλον και τέτοια. Αλλά ρε, εσείς μια παρέα ήσασταν και αυτά που αποκαλύπτετε δεν έγιναν αιτία για να φύγετε από την παρέα. Οπότε είναι αυτό που λένε, για να παραφράσουμε Πάγκαλο, μαζί τα κάνατε. Είναι σαν διαφόρους κάτι λαφαζάνιδες, κάτι άλλους που είναι στο φοβερό ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό της, και βγαίνουν και κατηγορούν ο Τσίπρας σε αυτό και δίπλα του ήσουν, καημένε μου, γιατί δεν έφυγες? Γιατί, παιδιά, είναι ωραίο πράγμα ο ποπός να κάθεται σε καρέκλα της εξουσίας, και εντάξει, κι αν είναι και αρχηγός παραδομένος στο παρακράτος, σιγά μωρέ τώρα, τι έγινε να πούμε, έχουμε εξουσία, έχουμε. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ή γίνονται, υπάρχει περίπτωση η ιδεοληψία μας να γίνει πραγματικότητα, υπάρχει περίπτωση στα αλήθεια να καταστρέψουμε τη χώρα, γιατί έτσι γουστάρουμε να καταστρέφουμε χώρες, τις μισούμε. Θα κάτσουμε και με τον παραδομένο στο παρακράτος αρχηγό? Άμα δεν καταφέρουμε να την καταστρέψουμε, μπορεί να φύγουμε. Το πρωί ήταν εκπρόσωπος, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα τους μάθω σιγά σιγά. Δεν ήταν ο Νιφούδης, να πω, τον Νιφούδη τον έχω μάθει, το Χατζιαβάτη του Τσίπρα. Λέω Χατζιαβάτη γιατί ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, σύμφωνα με τον Νιφούδη. Εάν ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, τότε ο Νιφούδης είναι Χατζιαβάτης, αναγκαστικά, δεν τον λέω τον άνθρωπο και βασίζομαι στα δικά του τα λεγόμενα. Δεν μιλάω για το Χατζιαβάτη λοιπόν, είναι ένας άλλος εκπρόσωπος, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι και κάπως περίεργο, αλλά θα το μάθω. Ο οποίος ερωτάται, είναι στους ατέριας τους και ερωτάται, λέει, αυτά είπε η Κωνσταντοπούλου για τον αρχηγό σου, τι λες εσύ? Τίποτα είναι η απάντηση.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπορούμε να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, το κοντρόλ.
3: Εντάξει, νομίζω ότι το αφήγημα σήμερα ότι να χτυπάμε τον Αλέξη Τσίπρα προδεκαετίας, νομίζω ότι ασπάζεται πάρα πολύ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είδα να λέει είναι τι θα γίνει με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν σήμερα.
0: Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Ένα ρε παιδί μου, έστω δεν είναι αλήθεια. Πες, δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, καταλάβαμε. Γιατί μάλλον αλήθεια είναι. Και όπως είναι αλήθεια ότι ο Κωνσταντοπούλου, παρότι ο αρχηγός ήταν παραδομένος στο παρακράτο, στάθηκε στο πλάι του, ελπίζοντας να καταστραφεί η χώρα. Δεν καταστράφει, και τι να κάνουμε, τα έχει ζωή αυτά. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, δεν είναι σιγά. Εκτός αν, γιατί τώρα λέω για τον εκπρόσωπο, είπα ΣΥΡΙΖΑ, είπα εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, τους λέω ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Είναι της Ελλάς ρε παιδιά εκπρόσωπος, απλώς δεν μπορώ να πω εκπρόσωπος της Ελλάς γιατί θα νομίζω ότι είναι Δημογλίδου, με βαρχνιασμένη. Όχι, είναι εκπρόσωπος της Ελλάς, δεν είναι Δημογλίδου, της Ελλάς του Τσίπρα, όχι του Μιχάλη. Είναι εκπρόσωπος λοιπόν της Ελλάς που τα είπε αυτά που ακούσαμε και ο οποίος... Δεν ξέρω τώρα, μήπως τον δουλεύουν ψηλό γαζί. Εγώ το έχω πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, οι χρηματοδότες του Αλέξη, αυτοί που του τα σκάνε, αυτοί που είναι γύρω του, ότι είναι κάτι χαβαλέδες και θέλουν απλώς να τον εκθέσουν. Γιατί ρε παιδιά, όσο και να θέλεις αυτό, μόνο ειρωνικά μπορείς να το πεις.
3: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και την έχει κάνει όπως δεν την έχει κάνει κανένας άλλος πρώην πρωθυπουργός σε αυτόν τον βαθμό.
1: Καλά και εσύ. Μην το παρακάτε. Δεν αυτομαστιγώθηκε.
3: Έχει παραιτηθεί από την έδρα του.
1: Παραιτήθηκε από την έδρα του για να κάνει κόμμα.
3: Με όλες αυτές τις περγαμηνές και νομίζω ότι τα εχέγγυα που έχει της αξιοπιστίας, της εντυμότητας αλλά και του καινούριου σχήματος που θα παρουσιάσει θα είναι μια ολοκληρωμένη κυβέρνηση.
0: Τα εχέγγυα της εντυμότητας και της αξιοπιστίας ο Αλέξης. Που άμα σου πει τον ρωτήσεις τι ώρα είναι, κοιτάξει το ρολόι του και σου απαντήσει, ρωτάς κι άλλον έναν για να είσαι σίγουρος. Ρε μην τον ηρωνεύεστε έτσι, είπαμε. Εντάξει, για δούλεμα είναι, αλλά μην τον ηρωνεύεστε έτσι. Και πέστε του του φουκαρά να πάρει ένα μπλουζάκι. Τώρα, γιατί λέω για χρηματοδότηση, αλλά να το πω για αυτό, πρέπει να έχει δώσει παιδιά όλα τα λεφτά στο κόμμα. Και έχει μείνει με κάτι τρύπια μπλουζάκια, έκανε ένα βίντεο με τη Θεοπούλου. Εντάξει, με ηθοποιούς, οι υποκριτές τους υποκριτούς, στον υποκριτή. Δεν είναι περίεργο. Έκανε ένα βίντεο λοιπόν με την κυρία που έκανε τη Θεοπούλα στο σύριαλ και ανοίγει σε κάποια φάση τα χεράκια του και η αμασχάλη είναι τρύπια από κάτω της μπλούζας. Άρα δώστε του ρε ένα υποσάρι να πάρει ένα πόλο, ένα κάτι, ένα μπλουζάκι. Μην κυκλοφορεί σαν τον δηλαδή έλεος τον άνθρωπο. Δηλαδή και έτσι καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχει χρηματοδότες και να έχει ξεπαραδιαστεί για το κόμμα ο ίδιος και να έχει μείνει με ένα τρύπιο μπλουζάκι να κυκλοφορεί. Ρε προσέξτε τον λίγο, είπαμε να τον αναγελάσουμε, αλλά αυτή τον ξεφτιλίζεται, δεν είναι έλεος. Μέχρι και εγώ τον λυπάμαι για να καταλάβετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, πάμε στο διαγωνισμό, στον οποίο και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει δύο εισιτήρια με τη Seajets για οποιονδήποτε προορισμό τη Seajets θέλετε. Η Seajets είναι η εταιρεία με την οποία φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Παραδείγματος χάρη, φεύγεις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες και σε μόλις μία ώρα είσαι στην Άνδρο με 24,5 ευρώ. Σε δύο ώρες μόλις στην Τίνο με την 33,70. Μύκονο και Πάρο, όσο γρήγορα μπορείτε να φανταστείτε. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείτε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας. Απολαύστε τα ολοκένουρια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια δηλαδή γίνονται, και σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι και ένας από εσάς, όπως σας είπα, θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε οποιονδήποτε προορισμό τη Seajets θέλει, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Αρκεί για να κερδίσετε, πρέπει πρώτα να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 4800 170 έως 174 και να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Θα γίνει μετά η κλήρωση και ένας από εσάς θα κερδίσει. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος.
5: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε. Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Φιλοθέης σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Κατετέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από το χωρικό σχεδιασμό μέχρι την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταχαρά. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση αναφέρει ότι ενημέρωσε επίσημα τον Λιβανέζο Πρόεδρο, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Στα δικαστήρια Καλαμάτας βρίσκεται για να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά τους. Συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους δέσους στο λιμενικό τις πρωινές ώρες με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Λίμνη και Ζουλούμι μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σηκώνει το τηλέφωνο και του λέτε το όνομά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για το διαγωνισμό της Σίτζετς. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Νίκος, συγγνώμη κύριε Μάνο που θέλουμε να κάνουμε τα BDSM μας στις σχολές και δεν θέλουμε κάμερες. Να σας θυμίσουμε ότι ακόμα και ο κύριος Δημήτρης εκλήθη να κλείσει την κάμερα σε ανάλογη περίπτωση.

0: Συγγνώμη. Όχι, η Σοφία δεν το είχε πει για τον Αλέξη μας, το είχε πει για τον Στέφανο με τα κολλητά ρούχα. Ο Βουλάνης Λαυρίνοβιτς, μάνε, αν καταστραφεί η χώρα, τότε θα αναλάβεις ή θα περιμένεις να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πρώτα. Έχω καλή διάθεση και είναι κίτρινη η κάρτα μόνο. Ο Πασό και Μονιθεοπούλα είναι στο Think Tank. Αν κρίνω από αυτά που ακούγονται, δεν υπάρχει Think Tank στην Ελλάς. Εννοώ του Αλέξη. Δεν υπάρχει ούτε στην άλλη, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο Free Thinker λέει, ο Αλέξης κάνει αναφορές στον Ελλάς, τον Εμφύλιο. Συμπληρώνω εγώ τον Αντρέα το 81, της αυριανής τον Αντρέα. Και τις μιμείς. Στην ΕΔΑ. Αλλά να μην δούμε τι έκανε εκείνος πριν 10 χρόνια. Είναι παλιά. Αλέκος, για πιθανή μεταγραφή Στέφανου με τα κολλητά ρούχα στο Πασόκ θα πεις τίποτα που μας έχει πιάσει τρέλα. Εμένα να δείτε, παιδιά. Δεν το βλέπω. Αν και είναι σε τέτοια απελπισία η Πασόκη που δεν αποκλείω τίποτα. Θέλω να πω, εδώ πήρανε τον Πελεγρίνη και το Φανφαραντούρι. Σιγά μην δεν πάρουν και τον Στέφανο. Μακάρι, έτσι όλοι το θέλουμε νομίζω και όλοι θα βοηθήσουμε, όλοι θα βοηθήσουμε. Ας λέμε ότι θα ψηφίσουμε Πασόκ αν πάει ο Στέφανος στις δημοσκοπήσεις. Να κάνουν και ένα τέτοιο, θα ψηφίσετε Πασόκ υπό ποιες προϋποθέσεις αν πάει ο Στέφανος. Ο Τζίζος Κασέλ Πιλωρέ, άκουγα χθες σε κονσέρβα την εκπομπή σου και θέλω να αναφερθώ στο θέμα των έξυπνων καμερών που κόβουν λιγότερο από μία κλίση την ημέρα ή κάθε μία. Ακριβώς επειδή είναι έξυπνες οι κάμερες έχουν μπερδευτεί και δεν ξέρουν από ποια ταχύτητα και πάνω να κόψουν κλίση. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας είπε ότι γράφουν πάνω από το όριο, πάνω από τα 20 χιλιόμετρα αφού ξεπεράσει το όριο, πάλι δεν σε γράφουν. Φτάσει και 20 χιλιόμετρα πάνω. Σωστά. Να πάρουν την ευθύνη μόνοι τους οι κάμερες, σοβαρέψου. Αν αναρωτιέστε αν για κάποιο λόγο χάσατε το χτεσινό μάθημα, θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Παπαστεργίου, είναι από τα αγαπημένα μου αυτής της εβδομάδας, να μιλάει για τις έξυπνες κάμερες που πιλωτικά έχουν τοποθετηθεί εδώ και 2 μήνες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου. Πόσες είναι αυτές οι κάμερες?
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: 27 και 8 και 10 μας κάνει 45. Έτσι το κρατάμε, 45 κάμερες. Λειτουργούν εδώ κανένα δίμηνο. Πόσες κλήσεις έχουν κοπεί?
1: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί ήδη 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Όσοι είχαμε κάποιο φίλο, αλλά θέλω να πω 2.500 έτσι οι κλήσεις. Το κάναμε και χθες, θα το κάνουμε άλλη μία για να εντυπωθεί. Δια 60 μέρες είναι 2 μήνες που λειτουργούν. Δια 45 κάμερες ίσον 0,9 κλήσεις η κάθε κάμερα την ημέρα. Ούτε μία. Άντε να πω μία γιατί έχω τις καλές μου. Μία την ημέρα η κάθε κάμερα από αυτά που έχουν τοποθετηθεί. Μία κλήση που σημαίνει ότι το δούλεμα είναι πολύ χοντρό. Δεν είναι απλό, είναι... ή μάλλον είναι πολύ ψηλό. Ψηλό χαζί είναι το δούλεμα. Και γι' αυτό μ' αρέσει. Συνεχίζουμε με το Πασόκ. Το Πασόκ είναι σε πανικό. Οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε το βασικό πρόβλημα του Πασόκ. Μπορούμε να πούμε διάφορα και τα λέμε εδώ και χρόνια στην εκπομπή, στα μαθήματα εδώ. Πρέπει να είναι 2-3 χρόνια που έχουμε παραδώσει ότι το Πασόκ θα καταστραφεί, διότι έχει επιλέξει αντί να πάει προς το κέντρο και να πει εγώ θα πάρω όλους τους κεντρώους που έχουν πάει στο Μητσοτάκη, αποφάσισε να ψαρέψει στη λιμνούλα της αριστεράς μαζί με καμιά 15 άλλους ψαράδες και να κάνει τους Σιριζέους και άφησε το Μητσοτάκη να ψαρεύει μόνος του στο κέντρο. Δεν ήθελε πολύ μυαλό να προβλέψει τι θα γινότανε. Πράγμα που σημαίνει ότι αν πρέπει να βρούμε τον πυρήνα του προβλήματος του Πασόκ, είναι ότι οι άνθρωποι είναι χαζοί. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το Πασόκ, διότι. Όχι, είναι χαζοί. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση για το Πασόκ. Πόσο χαζοί. Τόσο ώστε να γίνεται χαμός να πάει και εκείνοι να ασχολούνται με το αν ο Άδωνης Γεωργιάδης στα αλήθεια έκασε με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη στο ίδιο τραπέζι ή αν πήγε για 5 λεπτά και μετά έφυγε και δεν μιλήσανε κιόλας αναμετάξιστον.
2: Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζοι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά.
3: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
0: Ξυλήθηκε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ. Διευκρινίστηκε γιατί ήταν θέμα, δεν ήταν, παίξε. Είναι χαζοί παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν είδαν το που πρέπει να πάνε και πήγαν εκεί που όλοι βλέπαμε ότι δεν έπρεπε. Δεν υπάρχει, είναι χαζοί. Ή η άλλη εκδοχή είναι ότι τα μεγαλοστελέχη του κινήματος, αντιλαμβανόμενοι και τα λίγο πιο κάτω από τα πολύ μεγάλα, αντιλαμβανόμενοι τη μετριότητά τους, κατάλαβαν ότι αν το κόμμα αρχίσει να ανεβαίνει, αυτούς θα τους στέλνουν να τους φέρουν τους καφέδες. Γιατί ανεβαίνοντας ένα κόμμα προσελκύει και πιο ικανούς ανθρώπους. Ερχόμενοι πιο ικανοί άνθρωποι, θα παραμέριζαν αυτές τις μετριότητες που τώρα τους βλέπουμε ως στελεχάρες του Πασόκ. Και σου λέει, άσε εκεί στο 9, 10, 11, αλλά είμαστε αφεντικά. Γιατί άμα πάμε στο 20, 25, 30, εμάς θα μας στέλνουν να τους φέρουμε τους καφέδες αυτοί που θα έρθουνε. Οπότε, ή χαζί ή καιροσκόπη. Μπορεί να διαλέξουν, εγώ πιο πολύ στο χαζί έτσι είναι. Δηλαδή, αν κρίνω από αυτά που ακούω. Τόσο ώστε να θέλουν να, όχι απλώς να επιμένουν να είναι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, παρότι εμφανίστηκε ο original ΣΥΡΙΖΕΟΣ, αλλά και να θέλουν να τους μιμηθούν στα μαγκάλια. Θυμάστε παιδιά την ιστορία, θυμάσαι Δήμητρα με το μαγκάλι που κάτι φοιτητές είχαν αφήσει ένα μαγκάλι και τι έγινε που πεινάμε και δεν έχουμε τη δέρμα, τα μαγκάλια είχε το κατακάθι του λαϊκισμού. Είχε ξυστεί, είχε φύγει το κατακάτι του λαϊκισμού και είχαμε πιάσει ποτήρι. Σύντροφος Κατρίνης χθες για μια φωτιά, αν δεν κάνω λάθος, στο Αιγάλεο.
4: Μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ξέσπασε πιθανότατα από ένα κεράκι που ήταν αναμένο στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου.
5: Τι λες? Από ένα κεράκι, ναι, στο διαμέρισμα, ναι, του πρώτου και έφτασε στον τρίτο.
6: Κεράκι για ποιο λόγο ήταν αναμένο στο σπίτι?
5: Το μήπως, κεράκι είναι αναμένο στο σπίτι.
6: Μήπως δεν είχε ρεύμα?
7: Ένα καντήρι.
6: Μήπως ο κόσμος κάνει δεήσεις με αυτά που ζει, κύριε Κούτρα?
0: Μήπως δεν είχε ρεύμα γιατί πεινάει ο κόσμος? Δολοφόνε Μητσοτάκη. Ρε, ούτε 6% δεν θα πάρετε στο τέλος. Και όλο αυτό μετά τις κατραπακές που έχουν φάει, τις απανωτές, τα απανωτά τα γκάλο που έρχονται σαν χαστού. Έρχονται οι κατραπακές εκεί. Γιατί δεν έχουν, μήπως ο κόσμος δεν έχει ρεύμα? Χαζί παιδιά, σας λέω, δεν εξηγείται αλλιώς. Γι' αυτό και ο σύντροφος Χρυσόστομος θέλει να την κάνει, ενώ ο δήμαρχος θέλει να την κάνει, και αυτός είναι ο λόγος που κάνει ότι δεν τον καταλαβαίνει ο Βαρδακαστάνης.
8: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
0: Κάποιος λόγος υπήρχε. Ο βασικός λόγος είναι ότι η βελόνα άρχισε να κινείται προς τα κάτω. Εκεί που ήταν ακίνητη και λες έχει φτάσει στα βάνη το Πασόκ, 12 θα μείνει εκεί. Τώρα πήγαμε στα 9, πήγαμε και μονοψήφια ακουμπήσαμε. Και αν συνεχίσετε έτσι, οχοχο, τι μονοψήφιο έχουμε να δούμε. Αλλά εντάξει, εμείς δεν διαγράφουμε.
8: Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
0: Εκτός αν σε λένε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Εκεί φεύγεις. Βέβαια δεν φταίει το όνομα. Φταίει ότι τότε δεν είχε εμφανιστεί ο Αλέξης με την Ελλάς. Τώρα που εμφανίστηκε ο Αλέξης με την Ελλάς, προύτς κάνουμε, λερώνουμε τα βρακάκια μας μπροστά σε κάποια διαγραφή. Άσε το να λέει ό,τι θέλει. Γιατί ο σύντροφος Κωνσταντινόπουλος είχε πει κάτι πολύ πιο light από το σύντροφο δήμαρχο. Είχε πει δεν πάμε καλά. Δηλαδή είπε κάτι πολύ. Ο σύντροφος δήμαρχος είπε περίπου να τελειώνει το Πασόκ, να βάλουμε έναν άλλον αρχηγό, να πας και πιάσουν, αρπάξουμε την εξουσία. Να το καταργήσουμε, να πάμε όλοι στην Ελλάδα, στο Αλέξη, να τελειώνουμε. Δεν το είπε έτσι, αλλά αυτά που έλεγε, δεν υπάρχει άλλη εκδοχή αυτών που έλεγε. Αλλά τώρα προύτς, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Ας προσέχανε, ας ακούγανε Βουλαρίνο. Εγώ με την καλή μου την καρδία τους έχω προειδοποιήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν ακούνε, ας τα πάθουνε. Ο Νίκ λέει, Μάνο είσαι λάθος ρε για τις κάμερες. Βάλε το Φεβρουάριο που είχε λιγότερες μέρες να δεις ότι είναι πάνω από μια κλίση την ημέρα. Και ο Παζούζου μου λέει, γιατί βάζεις μέσα και τα Σαββατοκύριακα? Δουλεύουν Σαββατοκύριακα οι κάμερες? Ο Φαντομάς έτσι αγανακτισμένο που τον ακούω, το Χρυσοχοίδη στο σήμα της αρχής να λέει, τα λέμε τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Φοβάμαι το ξέσπασμά του. Για σκέψου να πετύχει πουθενά μπροστά του τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με τόση οργή μπορεί να του επιτεθεί άγρια και να έχουμε κανένα κακό. Τώρα είναι ωραίο να κορυδεύεται. Να πω την δικιά μου δουλειά, ρε. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Από το πρωί σήμερα, όσοι από τον Πειραιά πηγαίνουν προς τη Γλυφάδα, εκεί στο ύψος Ελληνικού και Γκολφ Γλυφάδα, συναντούν καθυστερήσεις. Γιατί αν δεν αποτόμε σήμερα, είναι η Λαϊκή Αγορά από κάποιο λαμπρό νου, την έβαλε παραπλεύρωση τη παραλιακή και γίνεται ένα χαμό κάθε φορά που έχει λαϊκή. Στο κέντρο τη Αθήνα, ένα δρόμο θα σα απασχολήσει, θα σα ταλαιπωρήσει δηλαδή, η Βασιλή Σοφία από το Πολεμικό Μουσείο προ τη Βουλή. Έχουμε στο Σκαραμαγκά όμω κίνηση και στη Σχιστού και στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών και στο τελείωμα τη Περιφερειακή Εγάλεο. Και έχουμε και λίγη κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωση της Αττικής Οδού, κυρίως για όσους κατεβαίνετε την Κηφισού. Μάνο.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, πάλι στο Καλλιμάρμαρο. Και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr και για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, τους συντελεστές, τα πάντα όλα που θέλετε να μάθετε, μπείτε στο olimazimborume.gr. Εννοείται ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί. Ata ambo osa kata rite eke banda ata rite. Se venus iskoles.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση από το 1 μέχρι το 23. Έχω εδώ τεχνολογία random generator, νομίζω θα δουλέψει. Θα δουλέψει, ότι την πρώτη μέρα ήταν, έβγαζε κάτι διαφημίσεις στο app και τέτοια. Λοιπόν, ένα είσαι έτοιμη, Δήμητρα. Αν δεν δουλέψει, αν αρχίσει να βγάζει πάλι διαφημίσεις και να μην φεύγουν, θα πρέπει να πεις εσύ από το 1 έως το 23. Αλλά πατάω το κουμπί και δουλεύει. Το 1. Το 1 ή Χαραλαμπούλα Αλιζότη ή Αλιώτη. Εν πάση περιπτώσει, έχει το τηλέφωνο της ο Πέτρος, θα επικοινωνήσει. Καλό ταξίδι, Χαραλαμπούλα. Η Κατερίνα ήδη από τις εκλογές του 23 το Πασόκ έπρεπε να πολεμήσει τη Νέα Δημοκρατία στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, να βγει μπροστά με πιο δυναμική μεταρρυθμιστική ατζέντα, μιας και η Νέα Δημοκρατία αποδείχτηκε πολύ λίγη σε αυτό. Αν το είχα κάνει θα τους ψήφιζα με τα χίλια. Τώρα πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω, γιατί με Τσίπρα ξύπνησαν οι φιάλτες του 15. Κατερίνα μου, είναι χαζή. Μαζί με σένα μπορεί και 200.000, εκατοντάδες να πούμε, εντάξει, όχι, θα ψήφιζαν Πασόκ. Τώρα βγαίνουν και λένε ότι το πρόγραμμά μας δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν, πώς να το πω, δεν είναι πολύ πιστή σε αυτά που έχει εξαγγείλει, είναι κάπου, και λογικό είναι πρώτοι, δεν υπάρχουν λόγο οι άνθρωποι να ξεσκιστούν, είναι πρώτοι με διαφορά και βλέπουν όλοι οι άλλοι να παίζουν τους Σιριζέους. Και βλέπει και το Πασόκ, τη μόνη πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, να παίζουν τους Σιριζέους. Μόνο το Πασόκ θα μπορούσε να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Από χαζομάρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είναι χαζοί οι άνθρωποι, αποφάσισαν να κοντραριστούν με τους Σιριζέους. Και χάνουν. Ας προσέχανε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Είναι βέβαια πρόβλημα για όλη τη χώρα να μην έχει σοβαρή εναλλακτική διακυβέρνηση, αλλά θα ζήσουμε. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αν θέλετε να ξανατελειώσετε. Το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση και μετά αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη.
11: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
14: Central.
15: Central.
16: Central.
14: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
17: La gente está muy loca.
14: Και το πρωί και το βράδυ.
17: All day. All night.
14: Central και
18: φύγαμε.
17: All day. All night. All night. All night.
14: Central στη Γαλατινή.
19: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
20: Eurobank Mastercard.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων επιδιώκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται τη Μισένεκεν σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικόλαος Σταγαράς. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεσμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, η οργάνωση απέρριψε την εκεχηρία. Η Χεσμπολάχ αναφέρει ότι ενημέρωσε επίσημα τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζεφ Αούν για την απόρριψη της συμφωνίας, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του, αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του, Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκλώσουν τη δίκη», είπε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία καθυστέρησαν να βγουν. Περισσότεροι από 740 τόνοι τυριών διακινήθηκαν εκτός Λέσβου σε ένα μήνα στο πλαίσιο της σταδιακής ομαλοποίησης της αγοράς μετά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Μεταξύ των προορισμών είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Καβάλα, Βιωτή, η Αχίο, Σάμος και Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων αφορά τη Φεταπόπ, η οποία φτάνει περίπου τους 621 τόνους και ακολουθούν το Κασέρι Πόπ, το Λαδοτήρι, η Γραβιέρα, το Κεφαλοτήρι και άλλα τυριά. Ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι με αρκετούς καύσονες προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόγνωση αυτή ακολουθεί έναν ιστορικό καύσωνα που έπληξε πρόσφατα τη χώρα, με τον Ιδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 35,1 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα το μήνα Μάιο.
15: Γιατρέ μου,
16: πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
25: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
24: Σίγουρα?
25: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
24: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
25: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
24: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
25: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασιλισσιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται ρε Συνώτη?
1: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι όλοι προσπαθούν να πάρουν θέση.
0: Αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσκοπήσεων είναι ότι είναι καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει τον πόνο του Σαμαρά. Άλλος τον βαράει, άλλος τον εκθιάζει, άλλος προσπαθεί να τον καλοπιάσει, άλλος προσπαθεί να τον εξουδετερώσει. Δήμητρα, για παίξε μας σε παρακαλώ. Πρώτα πρώτα Κυρανάκι θέλω να ακούσω. Κυρανάκι. Τι έγινε ρε, μπερδεύτηκε? Άστο, παίξε μας Βορύδη.
2: Το θέλω, ο βολονταρισμός. Το θέλω να κάνω αυτό γιατί κάτι δεν έχω βρει, κάπως δεν συνεννοηθήκαμε. Δεν είναι αρκετό για να κάνεις κόμμα. Είναι...
1: Αυτό που πάει τώρα, Σαμαρά, ότι κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ναι. Έχει και πιο χοντρό, γιατί ο Χάρης Θεοχάρης τον είπε και ακροδεξιό.
1: Εντάξει.
0: Ρωτήσανε πριν από λίγο στο briefing τον Μαρινάκη, τον Παύλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτή την διατύπωση και την αποδοκίμαση. Είπε, και σωστά κατά τη γνώμη μου, καλό είναι οι χαρακτηρισμοί για κάποιον που διατέλεσε πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα να αποφεύγονται. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα και ο Σαμαράς...
1: Εντυπωσιοθυρία, πώς το λένε με αυτό. Έτσι δεν είναι? Ο καθένας προσπαθεί να πει μια μεγαλύτερη χοντράδα από τον άλλον. Να παίξει, ναι, τα κανάλια.
0: Αλλά ας πίνουμε λίγο στο Σαμαρά, μετά θα πάμε στα, ναι, άλλα κόμματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Το Σαμαρά τον ξέρουμε όλοι τι άνθρωπος είναι.
2: Κάπως δεν συνεννοηθήκαμε. Δεν είναι αρκετό για να κάνεις κόμμα. Είναι...
1: Αυτό που πάει τώρα, Σαμαρά, ότι κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ναι. Έχει και πιο χοντρό, γιατί ο Χάρης Θεοχάρης τον είπε και ακροδεξιό.
1: Εντάξει.
0: Ρωτήσανε πριν από λίγο στο briefing τον Μαρινάκη, τον Παύλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτή την διατύπωση και την αποδοκίμαση. Είπε, και σωστά κατά τη γνώμη μου, καλό είναι οι χαρακτηρισμοί για κάποιον που διατέλεσε πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα να αποφεύγονται. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα και ο Σαμαράς...
1: Εντυπωσιοθυρία, πώς το λένε με αυτό. Έτσι δεν είναι? Ο καθένας προσπαθεί να πει μια μεγαλύτερη χοντράδα από τον άλλον. Να παίξει, ναι, τα κανάλια.
0: Αλλά ας πίνουμε λίγο στο Σαμαρά, μετά θα πάμε στα, ναι, άλλα κόμματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Το Σαμαρά τον ξέρουμε όλοι. Τι

0: πώς το λένε με αυτό, έτσι δεν είναι, ο καθένας προσπαθεί να πει μια μεγαλύτερη χοντράδα από τον άλλον, να παίξει τα κανάλια.
1: Αλλά ας πίνουμε λίγο στο Σαμαρά, μετά θα πάμε στα άλλα κόμματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Το Σαμαρά το ξέρουμε όλοι τι άνθρωπος είναι. Αν εγώ υποστηρίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά υποστηρίζω εξ αρχής ότι δεν θα κάνει τελικά το κόμμα, διότι πολύ απλά δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει, παρότι ο ίδιος θα ήθελε πολύ να το κάνει. Αλλά τώρα για το Σαμαρά μιλάμε. Αν το είχε αποφασίσει, έχει πάει ο μήνας 4 του Ιουνίου, αν το είχε αποφασίσει, δεν θα το είχε μπουμπουνίξει ήδη. Άρα για να μην το κάνει μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάποια δυσκολία υπάρχει, και επιπλέον καταλαβαίνει και εκείνος ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, η κλεψίδρα αδειάζει. Κακά τα ψέματα, άμα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου, δεν θα το κάνεις
0: μέχρι τέλος. Ο Σαμαράς δεν θα κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα έχει, εν πάση περιπτώσει, θα βγάλει μια πλατφόρμα τώρα. Ξέρουμε τις απόψεις του σε διάφορα θέματα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Και έχει επίσης ένας πρωθυπουργός, είναι στα πράγματα πάρα πολλά χρόνια, έχει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Εγώ νομίζω, αν θέλει να το κάνει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το κάνει, πώς. Μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει.
1: Θα το προσπαθεί. Ναι. Αλλά λέω ότι πρώτον η κλεψίδρα αδειάζει, και το να έχεις κόσμο σε όλη την Ελλάδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις και το μηχανισμό να τους κινητοποιήσει. Αν δεν μπορέσεις να τους κινητοποιήσεις...
0: Κοίτα, σκέψου ότι παίρνει 2,5-3% ο Βαρουφάκης, έτσι, ο οποίος δεν ξέρει κανέναν. Ναι. Δεν έχει ούτε μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίστηκε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο πρωθυπουργός του Τσίπρα. Ο Σαμαράς είναι στην πολιτική 40 χρόνια. Έχει κόσμο παντού, και θα είναι ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αισθάνομαι εγώ ότι θα προσπαθήσει να μαζέψει ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται από τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Συμφωνούμε ότι αν είναι να το κάνει, πρέπει να το δούμε μέχρι τέλος Ιουνίου. Γιατί εγώ πια είμαι σχεδόν βέβαιος, το λένε και οι ίδιοι υπουργοί.
0: Λογικό είναι.
1: Είναι πιθανό να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Λογικό είναι.
1: Άρα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Δεν θα το κάνει.
0: Λογικό είναι να το κάνει μέχρι
1: να
0: τέλος.
1: Κάνει αυτό που επιθυμεί. Ό,τι και να κάνει από εμάς είναι σεβαστό. Απλώς βλέπω πια ότι αν ήταν, θα το είχε κάνει.
0: Αυτό πάντως πονάει την κυβέρνηση, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Γιατί
1: μα έτσι κι αλλιώς την ανησυχεί, γι' αυτό είναι και αυτές οι αντιδράσεις. Διότι ο Σαμαράς, το έχω ξαναπεί, κάνει ή δεν κάνει κόμμα, έχει ένα κόσμο που τον επηρεάζει.
0: Έτσι.
1: Και έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι θα τον επηρεάσει αρνητικά προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και άμα πάρει 3% ο Σαμαράς, αυτό το 3% το χάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι ρε παιδί μου, αν κάνει κόμμα είναι προφανές ότι πάρει από τη Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Αλλά ακόμα και αν δεν κάνει, μπορεί να επηρεάσει ένα ποσοστό το οποίο για τη Νέα Δημοκρατία που κυνηγά το στόχο της αυτοδυναμίας και είναι ακόμα μακριά, δεν της περισσεύει ψήφους. Άρα είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα άλλα δε κόμματα.
0: Γι' αυτό λέγαμε τότε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά με κάποιο τρόπο να τους κρατάει κοντά.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να θέλουν και οι ίδιοι, ρε Συνότη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει προσπάθειες φιλότιμες.
0: Όλα αυτά είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού, τα έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ο Σαμαράς έχει φίλους που είναι υπουργοί, οι οποίοι προφανώς θα πήγανε ανεπισήμως να το βρουν κάποια στιγμή και να του πούν, πρόεδρε μου, έλα λίγο πιο κοντά, να πούμε και το Μητσοτάκι, να βρούμε μια λύση. Δεν το θέλει. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει. Άρα, άμα δεν το θέλει, τι να σου κάνει και
0: μετά. Τώρα δεν το θέλει, είναι σαφές. Πέρασαν όμως περίοδοι που ήθελε να είναι κοντά στην κυβέρνηση.
1: Στο παρελθόν, τώρα ποιος φταίει περισσότερο για το διαζύγιο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα, το άλλο πάρτι που γίνεται, το οποίο έχει και περισσότερη πλάκα προς το παρόν και έχω την αίσθηση μέσα στις εκλογές θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο, είναι αυτό που γίνεται μετά την διαπίστωση των δημοσκοπήσεων ότι ο Τσίπρας είναι πια καθαρά δεύτερο κόμμα. Λέγαμε και εμείς ότι όταν φανεί
0: διαπίστωση δημοσκοπήσεων, αυτό βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό λέω, αυτό διαπιστώνουν. Ναι. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσουν.
0: Διαπίστωση είναι σαν να είναι κάτι τετελεσμένο.
1: Όχι, η δημοσκόπηση.
0: Εγώ ακούω ακριβώς το αντίθετο από τους δημοσκόπους. Λένε εντάξει. Ένας χθες μου είπε μάλιστα ότι είναι πολύ
1: πια
0: χαμηλά. Εντάξει,
1: να την αποσύρουν τη λέξη. Ναι. Ποια να χρησιμοποιήσουν.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δείχνει δεύτερο κόμμα. Και αυτό τρομάζει όλους τους υπολείπους. Όχι μόνο το Πασόκ. Ας πούμε, χτες ήταν στο ΟΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στην αρχή

0: του αντιμετώπιζε λίγο μετριοπαθώς. Τώρα που βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι έχει πέσει στα άγρια μονοψήφια, έχει βγάλει το σπαθί από το θικάρι.
1: Τον είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
0: Και ακόμα τώρα αρχίσαμε.
2: Τώρα το θυμήθηκε.
0: Φαντάσου τι έχει να πει το στόμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι τόσο καιρό γιατί δεν το έλεγες. Τώρα όμως το λέει και νομίζω έχει να πει και πολλά ακόμα. Εγώ έλεγα από την αρχή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι το ντοκιμαντέρ του Sky, το χιλιοστό, ούτε το τι θα πούνε αυτοί που δεν θα τους πάρει τι θα πούνε οι αντίπαλοι του. Το πρόβλημά του θα είναι οι πρώην συντροφοί του που γνωρίζουν μυστικά και ντοκουμέντα και θα προσπαθήσουν να τον πληγώσουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Ο Τσίπρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεχαστεί το παρελθόν του. Έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να πει ότι εδώ κάνουμε κάτι. Εγώ ενδιαφέρομαι για τους φτωχούς ανθρώπους και εκεί θα προχωρήσω. Και να πούμε ότι το αφήγημα αυτό, το ότι είναι, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, βοηθάει, το θέλει πολύ η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση δεν θα ποντάρει στις εκλογές. Εγώ είμαι πρώτος, αντίπαλος είμαι ο Τσίπρας, αντίπαλος είμαι ο Τσίπρας. Έχετε να διαλέξετε ή εμένα ή αυτά που συνέβαιναν το 2015. Ξυπνάει φαντάσματα, λέει ο Τσίπρας. Και αυτό είναι πολύ βολικό αφήγημα για κάποιον
0: να αλλά σου λέω ότι να είναι απέναντί του η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που περιμένεις και η κριτική που θα δεχθεί από αυτούς θα είναι για τα πεπραγμένα του. Οι άλλοι, η ζωή ή ο Τσακαλώτος, πάμε να ακούσουμε λίγο Τσακαλώτο.
3: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος. Αυτό που λείπει...
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να τους απαντήσει. Αν μπει στη διαδικασία ο Τσίπρας να απαντά στην κάθε κατηγορία που θα το απευθύνει, ο Βαρουφάκης, η Ζωή, ο Τσακαλώτος, ο Πολάκης, θα μπλέξει σε ένα δίχτυ που
2: κάνει,
0: μόνο προς τα κάτω μπορεί
2: ο
0: να το κάνει.
2: Ο Τσίπρας σου απάντησε όλους αυτούς.
0: Ναι, αλλά άμα δεν
2: απαντάς πάλι. Έβγαλε ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε φταίει ο Βαρουφάκης, φταίει η Κωνσταντοπούλου, φταίει εκείνος. Εγώ τους έλεγα να κάνουν αυτό και αυτοί κάναν το κεφαλιό τους.
0: Για αυτά που γνωρίζουμε. Ναι.
2: Και εγώ είμαι κάτι άλλο. Κάνω ένα αρχηγικό κόμμα, ας λέει ότι είναι. Ενδιαφέρομαι για τον κόσμο. Κάνω γκέλ στον κόσμο και θα αποδείξω ότι μπορώ να προχωρήσω την πολιτική μου. Αυτό θα προσπαθήσει ακολουθήσει, ας πούμε, σε όλη αυτή την πορεία.
0: Πάντως,
2: εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως ότι ο κόσμος, ύστερα από αυτό που πέρασε η Ελλάδα, ξαναγυρίζει, τουλάχιστον με αυτά τα νούμερα που βλέπω, σκέφτεται να ξαναψηφίσει τον Τσίπρα χωρίς να...
0: καλά ρε, 15,
2: χωρίς να υπάρχει τα 15
0: στο ξεκίνημα. Στην πορεία.
2: Ναι, αυτό σου είπα. Χθες μου έλεγε.
0: Δεν νομίζω
2: εγώ ότι... περίμενα, μου έλεγε πιο πολύ από το 15 να πάρει στο και να πάρει 20. Ένα δημοσκόπο.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Και
2: έτσι.
0: Εγώ.
2: Να είναι πολύ πιο ψηλά, έτσι ώστε μετά να έχει
0: όταν
2: περιθώριο να πέσει.
0: Όταν ξεκινάει από το 15 και η λογική είναι ότι μάλλον θα πάει προς τα κάτω, δεν ξέρεις που θα καταλήξει.
2: Έτσι είναι.
0: Άρα την τρελή κούρσα δεν θα την κάνει. Και όταν στην πρώτη σου πρεμιέρα με το νέο σου κόμμα δεν κάνεις τρελή κούρσα, στη δεύτερη φορά μπορεί να πας ακόμα χειρότερα. Για να πας ακόμα καλύτερα πρέπει να κάνεις κάτι που ο κόσμος να έχεις πλειοψηφικό ρεύμα που να βλέπει ο κόσμος ότι κάτι κάνεις. Τώρα απλώς συνασπίζει διάσπαρτες δυνάμεις της αριστεράς,
2: ναι,
0: οι οποίες θα πρέπει να αντέξουν και στην αντεπίθεση που θα δεχθεί.
2: Και βέβαια, αν ο Τσίπρας βγει τρίτος, είναι η μεγάλη του καταστροφή.
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι, δηλαδή, βέβαια. Έχει τελειώσει πολιτικά.
0: Βέβαια.
2: Άρα γι' αυτό λοιπόν τα δίνει όλα. Από την άλλη μεριά, το ΠΑΣΟΚ κάτι πρέπει να κάνει. Δύο χρόνια τώρα είναι κολλημένο στο 12, 13, 14.
0: Δεν βλέπω κάτι. Μακάρι.
2: Ούτε εγώ.
0: Και εγώ θα το ήθελα κάτι να κάνει. Περιμένω με, πώς να στείλω, με ενδιαφέρον.
2: Είχε βγει χθες ο της και έλεγε εδώ σε εμάς ότι έχουμε 20 σημαντικά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σκιώδεις υπουργοί, να μπορούν να μιλάνε.
0: Να κάνουν, αυτό συζητείται ότι μπορεί να το κάνει αύριο.
2: Για να δούμε.
0: Αλλά πέραν του...
2: Θα πρέπει να το έχει κάνει εδώ και καιρό.
0: Πέραν της κριτικής που κάνει στους αντιπάλους σου, γιατί αυτό το κάνει το ΠΑΣΟΚ, όχι πάντα επιτυχημένα, αλλά το κάνει, πρέπει να εμπνεύσεις και αυτόν ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και από σένα περιμένει να ακούσει κάτι πιο φρέσκο, ναι, πιο καινούριο.
2: Πρέπει να ξεχάσει τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά, και να βάλει ένα πρόγραμμα με 4-5 σημαντικά θέματα μπροστά, τα οποία να αγγίζουν το μέσο Έλληνα.
0: Δεν ήμουν χτες εδώ και δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Αλλά τώρα να κάνεις διαρροή για το επειδή έκατσε δίπλα του ο Γεωργιάδης για 5 λεπτά ή για 15 λεπτά, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Έχει ο Ανδρουλάκης,
2: ναι, έχει
0: εμπλακεί σε μια καυγά μικροπολιτικής και παραπολιτικής, η οποία δεν γοητεύει τον κόσμο. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί.
2: Παίζει με τις εντυπώσεις και όχι με την ουσία.
0: Κάποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι αν το έλεγε ο Άρης ή κάποιος καλεσμένος εδώ στο Skype, που έλεγε, ρε φίλε, έχει βγει ο πληθωρισμός 5%. Είναι διαρκώς αυξάνει διαρκώς από τον περασμένο Οκτώβριο. Η χώρα είναι τρίτη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία και την Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά. Τι καλύτερη πάσα περιμένεις
2: και
0: για να πάρεις φόρα
2: για τις υποκλοπές και μιλάς και καταψηφίζεις τον Στουρνάρα.
0: Αυτό. Λίγο άμα το διορθώσει, πράγματι ο Τσίπρας θα απειληθεί στα γεμάτα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πριν πάμε στη διακοπή για τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας ενημερώσω ότι έχουμε δύο προσκλήσεις για σας για αυτό το φοβερό musical που ανεβαίνει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, με αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Έχουμε λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-4800-170-174. Οι δύο πρώτοι θα τις πάρετε. Για όσους δεν προλάβετε, να σας πω ότι υπάρχουν διαθέσιμες προσκλήσεις εισιτήρια στο more.com για την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου για όποιον ενδιαφέρεται. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω ότι μετά τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν ήδη, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
2: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. KILGREECE.gr, Υποκράτους 33.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με

0: Ιουνίου.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα για τη στο καζίνο Λουτρακίου.

Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Για να κλείσουμε την ενότητα πολιτικών, βάλε και λίγο Καριστιανού. Δεν ξέρω, παίξατε χτες καθόλου Καριστιανού στην εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί, Νότη?
1: Δεν παίζω Καριστιανού.
0: Είναι τέταρτο κόμμα. Γιατί δεν παίζεις το τέταρτο κόμμα? Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τέταρτο κόμμα, το παίζεις. Γιατί έχεις αυτή την ασυλία προς την Καριστιανού?
1: Ασυλία?
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν την παίζω.
0: Γιατί? Όχι, εγώ.
1: Περιμένω να ακούσω τις απόψεις της και μετά.
0: Θες να τις ακούσεις?
1: Ναι.
0: Παίξε, Δήμητρα, να ακούσεις τις απόψεις της κυρίας Καριστιανού Νότης.
2: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, γιατί να δε. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως, και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, δεν μιλάει για βαριά βιομηχανία. Λέτε να δεχτεί. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντως λέω να δεχτεί. Εγώ λέω να δεχτεί.
1: Ο λαϊκισμός σε όλο το επίπεδο.
0: Ναι,
1: να
0: ρε,
1: μας
0: παιδί,
1: πει
0: μου,
1: ο
0: Μητσοτάκης
1: πόσο
0: κάτι
1: κοστίζει το Μαξίμου. Σε παρακαλώ.
0: Αυτό παρακαλώ που με ενοχλεί στην προεκλογική περίοδο είναι ότι όλοι μιλάνε μόνοι τους. Ας τους φέρουμε και έναν απέναντι στον άλλον να συγκρίνουμε λίγο. Δηλαδή τώρα σκέψου να κάτσει σε ένα τραπέζι ο Μητσοτάκης με την Καριστιανού να μιλήσουν για οικονομία.
1: Μα τι να πει η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε Νότη, αλλά δεν γίνεται.
1: Τα
0: να βγει.
1: Δεν έλεγε ο Κασελάκης, ο οποίος βγήκε και άρχισε να λέει διάφορες αρλούμπες.
0: Μα σου είπα. Και ο Κασελάκης έζησε τόσο πολύ, γιατί κατέρευσε. Γιατί δεν είχε τον αντίλογο. Του κάναν κάτι χαριτομενίες, κάτι δημοσιογράφοι από τα πρωινάδικα, φωτογραφίζανε τα σπίτια του. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ας βρεθεί ένας Χριστιανός.
1: Ποιος θα βρεθεί, ρε Βασιλή?
0: Να βρεθεί ένας, ρε Νότη. Δεν γίνεται να αφήνουμε. Άκου. Ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Λέει κόμμα Καριστιανού. Δεν ξέρει τι είναι από πίσω. Αν τα ίδια τα κόμματα δεν περιφρουρήσουν τη θέση τους, αρχίζοντας να μισονομιούν μεταξύ τους, γιατί
1: πάει
0: κρίνουμε τις απόψεις του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη?
1: Έχεις δει
0: κανένα
1: αρνί να χαίρεται όταν πηγαίνει για σφαγή?
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: μπορεί να λέει κιόλας θέλω debate με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης δεν τολμά να έρθει και απέναντί μου, γιατί περίπου αυτό είπε. Κάτσε.
1: Πρέπει
0: ας γίνει.
1: Να καταλαβαίνεις μέχρι πού φτάνει η σκιά σου.
0: Να γίνει ένα και για τα εθνικά θέματα.
1: Και
0: να
1: λογικό είναι μια
0: η
1: γυναίκα
0: της
1: αυτή, δικηγόρος ήταν, έχει το θέμα της το φοβερό. Το οποίο
0: άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για
1: από
0: τα
1: και
0: πάντα.
1: Και πέρα τώρα μπορείς να κυβερνήσεις τη χώρα ως δικηγόρος χωρίς να έχεις καμία ιδέα από τα πράγματα. Σε μια χώρα τόσο πολύπλοκη όπως η Ελλάδα. Δεν είσαι καλά.
0: Ναι, Νότι μου, αλλά επειδή αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος, η κυρία Καριστιανού γράφει 11%. Θα μου πει, θα μείνει 11 μέχρι το τέλος.
1: Έλα,
0: αμφιβάλλω. Αλλά το 11 είναι 11. Πώς θα το κάνουμε?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Όπως έγραφε η Χρυσή Αυγή, αυτοί οι γορίλες εκεί που δεν ξέρουν τι να πούνε.
0: Ναι,
1: και
0: ο
1: μετά
0: κόσμος
1: εξαφανίστηκαν.
0: Για να τους μάθει, πέρασαν 2 τετραετίες για να μάθει ότι αυτοί είναι φασίστες. Λοιπόν. Αλλάζουμε θέμα, καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μανώλη Κωστίδη, τον φίλο και συνάδελφό μας. Διότι. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Γεια σας.
0: Μας δημιουργείται η αίσθηση τις τελευταίες ημέρες, Μανώλη, και διόρθωσέ μας αν κάνουμε λάθος, ότι αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία εμάς μας αρέσουν, δεν ξέρω ποιου δεν του αρέσουνε, έχουν
1: παιδίατρος είναι, όχι δικηγόρος. Δίκιο έχει.
0: Ναι, παιδιά, δικηγόρος είπες.
1: Εγώ φταίω.
0: Ναι, παιδίατρος είναι.
1: Δικηγόρος
0: αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία πήγαν να διαταραχθούν, ηρεμούν και πάλι, έχω την αίσθηση, λόγω της επερχόμενης συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, αν δεν κάνω καλά, θυμάμαι καλά, 7 Ιουλίου, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Ιούνιο ή Ιούλιο?
0: Ιούλιο.
3: Ιούλιο, 7-8 Ιουλίου.
0: Ναι, 7-8 Ιουλίου.
3: Ναι.
0: Το νιώθεις κι εσύ, δηλαδή είδα γαλάζια πατρίδα, ταρατατζούμ, το φέρνουμε στη Βουλή, τώρα λένε, ναι βέβαια,
1: το ψηφίσουμε
0: φέρουμε,
1: αργότερα.
0: Αλλά τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και από την Ελλάδα οι τόνοι έχουν πέσει σημαντικά. Νιώθεις ότι πάμε σε ένα μίνι μορατόριο εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ και της άφιξης του Τραμπ.
3: Ναι, και καταρχάς η πληροφορία που μεταδώσαμε στο Sky και στην Καθημερινή, είστε εκεί δύο και χαίρομαι πολύ, ότι πάμε για τον Οκτώβριο εδώ στην Τουρκία για τον νομοσίες γράζες πατρίδας.
0: Το γράφουν σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες.
3: Σήμερα το έχουν, σήμερα το Χαμπέρτσουκ λέει ότι η Καθημερινή έγραψε αυτό και επιβεβαιώνει και λέει ότι στην Άγκυρα το κλίμα που επικρατεί είναι ότι λόγω ότι υπάρχουν οι επιτροπές, έχουν πολλή δουλειά οι επιτροπές, δεν θα προλάβουν το καλοκαίρι, πάμε για τον Οκτώβριο. Άρα η Τουρκία επιβεβαιώνει τώρα πια ότι το νομοσίες γράζες πατρίδας πάει για τον, τουλάχιστον τον Οκτώβριο. Ναι, ένας λόγος σίγουρα και η έλευση του Τραμπ, σίγουρα ότι το ζήτημα αυτό δεν θέλει κανένα ένταση πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και βεβαίως και τα μηνύματα που έστειλε και η Αθήνα, γιατί η Αθήνα προειδοποίησε για ένταση όταν συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ και συζητά το θέμα της πατρίδας. Όταν βγαίνουν σενάρια ότι μπορεί να δημιουργηθούν πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν, υπήρξαν και οι διάβλοι επικοινωνίας που μάλλον βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα έλεγα, και όχι διπλωματική. Γραφειοκρατική, διότι επικαλούνται γραφειοκρατία στην Τουρκία και λένε δεν θα προλάβουμε τώρα, θα το δούμε τον Οκτώβριο. Όμως, μια είδηση τελευταίας στιγμής, πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί και την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Και νέοι, χαρακτηριστικά, οι Τουρκίες Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της, όπως αποκαλεί η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, έρχεται ως μια μορφή πίεσης για να αλλάξει η απόφαση των ΗΠΑ να παγώσει την προμήθεια των F-35. Σωστά.
1: Ή η κάρτα.
0: Σωστά, καταλαβαίνω. Γιατί όχι, όταν μιλάει για νέους αμυντικούς εξοπλισμούς, αναφέρεται στο τελευταίο
1: κεφάλαιο. Εντάξει, αλλά εξακολουθεί
3: να. Ναι, αλλά υπάρχει και η στρατηγική δραστηριότητα, η Κάρπαθος και όλα αυτά, και η Κύπρος, νομίζω και όλα αυτά. Σε ένα γενικότερο μήνυμα. Μεγάλη ζημιά της Τουρκίας, μεγάλη ζημιά μετά F-35, και αυτό που έπαθε τώρα με το Ρούμπιο που είπε ότι δεν θα πάρει F-35,
0: ναι,
3: δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή, είναι αυτό το θέλω μεν, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι. Οι S-400 που είναι, γιατί είχαμε ακούσει ότι θα πρόκειται να τις δώσει πίσω στη Ρωσία τις S-400. Τι έχει γίνει? Δεν ξέρουμε.
3: Ξέρουμε ότι είναι ακόμη εδώ, δεν έχουμε μάθει ότι έχουν φύγει. Ναι. Άλλο ένα εντυπωσιακό στοιχείο ενώ ότι είναι σε ένα μήνα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και λένε ότι θα λάβουν έκτακτα μέτρα, εναέριος χώρος, αντιαεροπορικά συστήματα, δηλαδή θα ενεργοποιήσουν σε 400 για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λίγο δύσκολο θα έλεγα.
1: Δύσκολο.
3: Ένα ζήτημα. Δηλαδή η Τουρκία έχει πάρει ένα αεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία, το οποίο δεν χρησιμοποιήσει όταν δέχτηκε επίθεση από το Ιράν, δεν θα χρησιμοποιήσει ένα άχρηστο σύστημα.
1: Για εντυπώσεις.
0: Όχι για τις αποθήκες.
3: Προσέξτε, και ήταν έτσι παραγωγός χώρας. Σήμερα η Τουρκία θα είχε τουλάχιστον 60 F-35, σήμερα, μέχρι το 28 θα είχε 100, και δεν θα έχει η Ελλάδα και θα έχει, δεν θα έχει η Τουρκία.
0: Και
3: σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει η Ελλάδα.
1: Ήταν λάθος κίνηση έτσι κι αλλιώς.
3: Είναι αδιανόητη. Δηλαδή δεν μπορώ να το
1: αντιληφθεί
3: κάποιος πώς έχει γίνει αυτή η ζημιά στην Τουρκία. Δηλαδή,
1: Μανώλη μου, δεν μπορείς να ανοίξεις τους S-400. Σου απαγορεύει το ΝΑΤΟ. Γιατί οι S-400 το είχαμε και εμείς με τους S-300. Ναι. Μιλάει με τα αεροπλάνα τα οποία πετάνε. Και θεωρούν οι νατοικοί ότι αν ανοίξεις το αντιεροπορικά αυτά, μπορείς να κλέψεις κωδικούς που έχει
3: ακριβώς
1: το ΝΑΤΟ και να κάνεις ευάλωτη όλη τη συμμαχία. Άρα δεν πρέπει ποτέ να. Πάντα σε έναν γκαράζ θα είναι εκεί στην Τουρκία.
0: Εμένα η απορία μου, Μανώλη, είναι η εξής. Από τη στιγμή που θα πατήσει ο Τραμπ σε τουρκικό έδαφος, θεωρώ απίθανο να μην του πάρει κάτι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι καλός παίχτης σε αυτά, είναι ο οικοδεσπότης, θα τον έχει σαν πασά, άρα κάποιο σχέδιο έχει ο Ερντογάν, κάτι να το πάρει αξιοποιώντας την παρουσία του εκεί.
3: Είσαι από τους αισιόδοξους και χαίρομαι. Μπορεί, πράγματι, δεν διαφωνώ.
0: Αυτό δηλαδή, δεν είναι αισιόδοξο που λέω, αισιόδοξο είναι. Γιατί αν πάρει κάτι ο Ερντογάν από τον Τραμπ, σε βάρος
3: μας θα είναι. Αισιόδοξο για τον Ερντογάν. Εγώ δεν το βλέπω. Μεταξύ είναι δύο συμμαχικές χώρες, αλλά λέω τη ζημιά που έχει πάρει η Τουρκία σαν νατοϊκή χώρα από μια συγκεκριμένη επιλογή που κανένας δεν κατάλαβε γιατί την έκανε τότε. Και η ζημιά είναι τεράστια. Η τουρκική αεροπορία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει όχι μαχητικό πέμπτης γενιάς, δεν διαθέτει τέταρτης γενιάς, που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει τουλάχιστον 100 μαχητικά τέταρτης γενιάς και έχει το πέμπτης γενιάς. Δηλαδή είναι, το χάος είναι τεράστιο. Αυτό το ξέρουν εδώ και προσπαθούν να προλάβουν να κλείσουν το κενό και δεν μπορούν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν συζητάει ούτε για F-16 ούτε για F-35. Τα Eurofighter που περίμεναν το Κατάρ αργούν μεταχειρισμένα λόγω των εξελίξεων. Το Κατάρ δέχεται επίθεση από το Ιράν. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ περίεργη.
1: Ελπίζω να έχουμε πόλεμο, όμως έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, όλα είναι αυτά θεωρητικά. Η Τουρκία έχει άλλα πράγματα, έχει πυράβλους, έχει drones τα οποία τα έχει πουλήσει όλο τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν αισθάνεται ανασφάλεια επί της ουσίας.
3: Ναι, αλλά τα αντεροπορικά συστήματα, δηλαδή την προστάτευσε απέναντι στο Ιράν, δεν είχε προστασία και αναγκάστηκε να ζητήσει από τη Γερμανία και από την Ισπανία βοήθεια.
0: Πες μου και κάτι άλλο, Μανώλη. Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι θεωρεί τον εαυτό του μέγα ειρηνοποιό. Ότι όλη η ειρήνη που έχει γίνει στον πλανήτη από τότε που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλεται σε αυτόν. Πιστεύεις ότι θα επιχειρήσει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
3: Why not? Γιατί όχι? Δηλαδή,
0: γιατί
3: καλή ευκαιρία,
0: εγώ πιστεύω ότι στις προθέσεις του είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
3: Εσύ τώρα, εσύ κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνετε στην εσωτερική πολιτική. Επειδή έκατσε ο Άδωνης Γεωργιάς με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά, θες να γίνει το ίδιο.
0: Εδώ ακριβώς. Έκατσε ο Άδωνης δίπλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και στρατό. Δεν θα κάτσω Μητσοτάκης δίπλα στον Ερντογάν, έστω για μια φωτογραφία. Εγώ για να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω τον Τραμπ να κάνει στάση και στην Αθήνα. Είτε πηγαίνοντας προς την Άγκυρα είτε επιστρέφω.
1: Έχει γραφτεί αυτό. Έχει γραφτεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ περιμένω ότι κάτι θα κάνει στην περιοχή, έστω για τη φωτογραφία, για να πούν να κοιτάξτε ο Τραμπ ενώνει εδώ.
1: Δεν είναι φωτογραφία, το να έρθει εδώ πάντως είναι σημαντική, δεν έχει έρθει επίσκεψη.
0: Άμα έρθει μόνο για τη βόλτα και για να φάει ωραίο κατσικάκι.
1: Τι άλλο λέει,
0: δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν μπορεί με την επιρροή του να μας φέρει πιο κοντά. Αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, αυτά που δεν αρέσουν σε κάποιον.
3: Κοίταξε, νομίζω η είδηση ότι θα έρθει ήδη εδώ και 2-3 μέρες έπαιζε και από τότε άρχισαν οι πληροφορίες να έρχονται ότι πάγει καθυστέρηση το νομοσίου της Γαλάζιας Πατρίδας και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί θα ανέβαινε η ένταση σίγουρα,
0: ναι,
3: με αυτά που ετοίμαζαν. Mm-hmm. Και εκεί σταμάτησε και πάει η γραφειοκρατία του 3 Οκτώβριο. Άρα νομίζω ακόμη και το πνεύμα, η ιδέα ότι έρχεται ο Τραμπ βοήθησε πάρα πολύ. Μακάρι να βοηθήσει και η παρουσία του.
0: Μακάρι για να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι, γιατί από τον Οκτώβριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Καλή θα έχουμε εκλογές, δεν μας απάντησες. Θα έχουμε εκλογές.
0: Το έχω πει 10 φορές. Τι άλλο να κάνω, να το κρεμάσω με ταμπέλα? Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Με την αίρεση
1: είναι
0: του
1: λογικό να έχουμε τον Οκτώβριο. Εκτός αν καεί η Ελλάδα τον Αύγουστο.
0: Ναι, με την αίρεση, γιατί οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στην Ελλάδα ήδη. Ευτυχώς μέχρι τώρα τις μαζεύουν. Αλλά με την αίρεση αυτού του γεγονότος πιστεύω ότι θα έχουμε, ναι. Σε κάλυψα.
3: Καλό μεσημέρι. Πολύ καλά.
0: Εσύ κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το λέω και σε άλλους συναδέλφους. Πάρε την άδειά σου θερινή. Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου, κοίταξε
3: εγώ,
0: εδώ.
3: Εγώ 7-8 Ιουλίου πρέπει να δουλέψω στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
3: Μετά από εκεί
0: αναπτύσσεις. Μια χαρά τα έχεις προγραμματίσει. Όλα καλά. Γεια σου, Μανώλη μας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Έχει το ΚΙΛ 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Λειτουργεί στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο kilgreece.gr.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Φρίξος MC, αντίεχος στη σκηνή.
5: Έρχεται το καλοκαιράκι
4: και φούσκας μαζί.
5: Άνε,
4: ουριά

0: Ζή, μπορούμε.
1: Λοιπόν, έτσι για το κλείσιμο θα σας κάνουμε μια προαναγγελία της αυριανής εκπομπής. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο πριν μπούμε στο στούντιο από κάποιον συνάδελφο αν ο Μητσοτάκης μελετά ανασχηματισμό. Η απάντηση ήταν «Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση». Κατά τη γνώμη μου ήταν τόσο χλιαρή η διάψευση που δεν πρέπει να πίστηκαν ούτε στο Μαξίμου αυτοί που το άκουσαν. Θέλω να πω, όταν σε ρωτάνε για κάτι που δεν υπάρχεις, και είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, λες ένα ξέρω όχι, ναι, και το σκοτώνεις.
2: Όχι, όμως, μια εβδομάδα είχε ένα σχηματισμό, πώς θα σταθεί αυτό το όχι.
1: Άτσι, μπράβο. Αλλά για το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει και το πότε θα γίνει, θα σας τα πούμε αύριο, γιατί έχουμε καιρό στην Τετάρτη.
2: Έτσι.
1: Θυμίζω ότι την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ανακοινώσει στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος τον νέο γραμματέα. Αυτή θα είναι η αρχή. Λοιπόν, έτσι θα σας κρατήσουμε λίγο σε αγωνία. Αύριο θα σας τα πούμε όλα. Κρατήστε ανοιχτά τα Κυριακάτικα, οι συνάδελφοι, για να λέτε τι να γράψω τώρα. Κυριακή δεν έχει και τίποτα μέσα στο καλοκαίρι. Μπράβο, θα βρούμε θέμα τώρα, ωραίο.
2: Να πω στο Βαγγέλη ότι η Τουρκία. Δεν είπα εγώ ότι έχει δώσει στον κόσμο, δεν δίνει στην Αμερική drones, αλλά έριξα μια ματιά στο ίντερνετ, 37 χώρες έχουν πάρει αυτό το Bayraktar, το drone του, το οποίο έχει πολεμήσει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και ήταν πολύ αποτελεσματικό, και επίσης έχει βγάλει 2 δις δολάρια από αυτά τα drone. Έτσι.
1: Πρέπει να σου πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ακούει, και μου στείλε χαμογελάκι. Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι, τιμή μας που μας ακούτε. Υπάρχει μια σοφή παροιμία που λέει «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος». Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
3: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421-10659.
10: www.frictoria.com.
11: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Τι δε θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 4 Ιουνίου. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Για το φινόπωρο μεταθέτει η Τουρκία την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. F-35 Yok, λέει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα.
1: Αυτό που ξεκαθάρισε ο κύριος Ρούπιο είναι πως με βάση τα ισχύοντα σήμερα, το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο πρόγραμμα των F-35 ξανά, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Όσο και αν έχει διαταραχθεί η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου, σε κάποιο βαθμό, οι Ισραηλινοί και το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ επιδραστικά στο εσωτερικό των ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιτρέψουν την Τουρκία να πάρει F-35 στην παρούσα φάση.
0: Νέες αποκαλύψεις για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όχι τόσο για το σκηνικό του εγκλήματος, εκεί φαίνεται λίγο πολύ να έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί για το τι έγινε, όσο για τα όσα υπέφερε αυτή η γυναίκα που τελικά έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της. Πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα ερωτήματα, βασανιστικά ερωτήματα, για το εάν θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, να είχε αντιμετωπιστεί, να είχε κάποιοι να είχαν προλάβει τη δολοφονία.
3: Υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για σύστημα γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της, ενώ συγγενείς και φίλοι συνεχίζουν και αναφέρουν ότι η κοπέλα, η Βασιλική, ήθελε να φύγει από το σπίτι, είχε απευθυνθεί και σε δικηγόρο.
4: Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αστυνομία.
5: Γιατί 45 μαχαιριές από τη μεριά που το μαχαίρι του κουζινομάχαιρο έχει τη μύτη, ενώ υπήρχαν και χτυπήματα και από την άλλη μεριά, τυφλά χτυπήματα που δείχνουν τη μανία.
0: Σε λίγο θα πάμε στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στα δικαστήρια σήμερα ο δράστης και κόβει την ανάσα ένα βίντεο. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, είναι και στο SkyGR αν μπείτε. Από την Αύπακτο, είναι αυτό που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο, αφρενάριστο, να πέφτει σε ένα σταθμεμένο γιοταχή, να το κάνει παράλια τη στιγμή που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο αυτό μια γυναίκα με την κόρη της. Είναι πραγματικά αυτό που λες ότι έγινε θαύμα και γλίτωσαν. Η γυναίκα βεβαίως ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.
6: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
7: Τράβηξε το κορίτσι από το αυτοκίνητο, το έσβρωσε μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά πριν γίνει το τέο, εκεί σε εκείνη τη τραπεζάκι και καθόταν κόσμο. Φανταστείτε τι θα γινόταν.
0: Φανταστείτε, θα γινόταν όχι μόνο με αυτό. Σας έχω μετά έρευνα πολύ δυνατή. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε από την παραλιακή Σπύρο, γιατί έχουμε πρόβλημα και στο ρεύμα προς τον Πειραιά κατά μήκος του Ελληνικού και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω λαϊκής αγοράς που έχουμε παραπλεύρωση της παραλιακής, δυστυχώς. Πολύ λάθος το σημείο το συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να αποφύγετε ένθεν κακήθεν το μποτιλιάρισμα και σας εξυπηρετεί η Βουλιαγμένης, να το πράξετε, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα μέσω της Βουλιαγμένης προς την Αθήνα παρά μέσω της παραλιακής. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την κάθοδο της Αρδιτού και τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή. Έχει αρκετή κίνηση πλέον η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια ανά τμήματα, και πολλή κίνηση η λεωφόρος Σχιστού. Παρουσιάζει πρωινή εικόνα η Σχιστού προς Καραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, σας είπα ότι έχω έρευνα μπόμπα σήμερα πριν περάσουμε στην δισογραφία της ημέρας. Εμείς οι Έλληνες οδηγοί είμαστε. Εμείς όλοι μας. Και εσείς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητό σας, εγώ όλοι. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα την ώρα της οδήγησης. 3 στους 10 μιλάνε κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και το άλλο με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Οι μισοί βρίζουν και κάνουν προσβλητικές χειρονομίες. Σχεδόν 2 στους 10 δηλώνουν πρόθυμοι να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να πλακωθούν στο ξύλο. Δεν τα λέω εγώ, η έρευνα του Ιδρύματος Βίντσι σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ειδικό σε θέματα οδικής ασφάλειας.
9: Δεν χρειαζόμαστε κανένα ευρωβαρόμετρο. για να δούμε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά όσον αφορά τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς, έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. 23% βλέπει βιντεοθόνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δηλαδή αν κοιτάξεις 10 δευτερόλεπτα μέσα, 160 μέτρα δεν βλέπει κανένας έξω. Άρα το αυτοκίνητο πάει τυφλά. 27% ότι κατεβαίνει από το αυτοκίνητο να ζητήσει τα ρέστα. Να. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
0: Και μη χειρότερα, και για να σας προλάβω, μην κοιτάξετε τους διπλανούς σας αυτή τη στιγμή, έστω κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, τι κάνει στην καθημερινότητά του. Εμάς, ημών, όλο μας, ημών με ήττα. Και εννοείται ότι τα ποσοστά που προανέφερα δεν υπάρχουν σε κανονικές χώρες, είναι πολύ χαμηλότερα. Πάλι πριν μπούμε στα βαθιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως θες έτσι και σήμερα, είχαμε μια φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί εκτός των άλλων ήταν και σε ένα από τα ελάχιστα άλση που έχουν μείνει στην Αττική πλέον. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου και από μένα. Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Φιλοθέης μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πολύ κοντά από το, στο άλσος Βεϊκού και μάλιστα η φωτιά κατευθυνόταν προς Γαλάτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να έχουμε και προβλήματα με, με τα σπίτια των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ευτυχώς όμως είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα που αμέσως μπήκαν στη μάχη για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και το κατάφεραν σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα εκεί σε αυτή την περιοχή, όμως εγκυμονεί κίνδυνο το γεγονός ότι τόσο πολύ κοντά σε σπίτια και της Φιλοθέης και του Γαλατσίου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά και μάλιστα κινδύνεψε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα άλση της Αττικής. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ενώ μέρα με τη μέρα έρχονται νέες πληροφορίες, κυρίως μαρτυρίες κυρίες και κύριοι. Αλλά μαρτυρίες αφενός που δείχνουν, φανερώνουν τι υπέφερε αυτή η γυναίκα, αφετέρου θέτουν, βάζουν, αυξάνουν τα ερωτήματα, κέρια βασανιστικά ερωτήματα για το αν αυτή η γυναίκα, η μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, θα μπορούσε σήμερα να είναι ζωντανή. Είναι ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πολιτεία και άνθρωποι που γνώριζαν θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, όπως όλες οι πτυχές αυτές της υπόθεσης φαντάζομαι. Η Βάσια Γκανάρα από την αρχή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, είναι και σήμερα η Βάσια στην Καλαμάτα. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις τις τελευταίες, να μην αναφερθούμε πάλι στις μαρτυρίες. Ο 41 ετών καθομολογία δράστης Σπύρο παρέμεινε σήμερα για περίπου μία ώρα στο γραφείο της ανακρίτειας, χωρίς όμως να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο. Σύμφωνα τώρα με το δικηγόρο του, η υπεράσπιση, όπως είπε, δεν είχε πλήρη εικόνα της δικογραφίας και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήρθαν στα χέρια του εχθές αργά το βράδυ. Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη στον κατηγορούμενο, ενώ για πρώτη φορά μας ανέφερε πως ο 41 ετών δράστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τώρα αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος της πράξης του. Παράλληλα, η υπεράσπιστη προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, την ώρα που πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλα τα βλέμματα λοιπόν, Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στραμμένα στο Σάββατο για να μάθουμε επιτέλους τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
0: Μάλιστα, και βέβαια τραγικές φιγούρες σε αυτήν όλη την ιστορία είναι και τα δύο παιδάκια, νομίζω 6 και 10 ετών είναι κοριτσάκια.
11: Τα δύο παιδάκια, ναι, κοριτσάκια, παραμένουν στην κλινική, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να αναλάβει τη φροντίδα του στην επιμέλεια η αδερφή, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρξει από την εισαγγελία κάποια απόφαση. Πάντως το θεωρώ δύσκολο αυτό το σενάριο, καθώς όπως μαθαίνουμε είναι μόνη της η γυναίκα, είναι χωρισμένη, οπότε είναι και σε δύσκολη ενδεχομένως οικονομική κατάσταση. Αυτό θα το μάθουμε σε πολύ καιρό, Σπύρο. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Ναι, ναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα μας μίλησε για την αδερφή της, η αδερφή δηλαδή της 39χρονης που έπεσε νεκρή στη Καλαμάτα. Μίλησε στον Αντένα.
6: Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κάποιο σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Μπορείς κάποιο να το ξέρει. Το τελευταίο καιρό που το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Είμαι να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο.
12: Την είχε χτυπήσει.
6: Ναι, πολλές φορές.
12: Με τα παιδάκια τι θα γίνει.
6: Τα παιδάκια είναι πλέον μαζί μου.
0: Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο συμβουλευτικής, κυρίως να αναζητήσει εργασία προκειμένου να φύγει από τα δεσμά του συζύγου της και κατά δεύτερο λόγο για να μπορέσει να βρει στήριξη από κάπου μετά τα όσα αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Το Νοέμβριο είχαν πάρει τηλέφωνο φίλοι της από μια σχολή χορού, καθώς δεν πήγε στο μάθημά της, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Και η αστυνομία, λέει η αστυνομία, ότι πήγε στο σπίτι της, την βρήκε, είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα ότι όλα είναι εντάξει και οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Αυτό το σενάριο αντιλαμβάνεστε ότι μπάζει. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν πει στην αστυνομία μόνο ότι άργησε στο μάθημα. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ στο βίο μου, επειδή άργησε κάποιος ένα μάθημα, το περιπολικό να πάει σπίτι. Προφανώς έχουν πει και άλλα πράγματα στους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί αρκέστηκαν στο τυπικό, ότι πήγαμε, μας είπε ότι φύγεται, μέσα ήταν ο άντρας της βέβαια από πίσω της, και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αφού δεν είχαμε επίσημη καταγγελία. Επαναλαμβάνω, η λογική δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο, ότι είπαν απλώς ότι άρχισε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανά φύγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
13: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε.
0: Εκεί δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο. Ότι είπαν απλώς ότι άρχισε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανά φύγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
13: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό

0: γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
1: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και για να δείτε την αιμονή του συζύγου της, του ανθρώπου τώρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, είχε βάλει ακόμη και GPS για να την παρακολουθεί ο κύριος Καλιακμάνης στο Action.
2: Είχε βάλει ακόμα και GPS στο αυτοκίνητο, την παρακολουθούσε που πήγαινε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι καιρό τώρα θεωρούσε ότι τώρα πατάει, ότι είχε γίνει στενός κορσές, δεν την άφηνε να πάει πουθενά. Από τα ούρα των παιδιών φάνηκε ότι δεν έχουν κάνει κατανάλωση τέτοιων χαπιών, των ρυμιστικών. Φαίνεται ότι τα παιδιά εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί γινόταν πολλές φασαρίες, ως μηχανισμό άμυνας δεν αντιδρούσαν.
0: Και αυτό που σας έλεγα, ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή δεν είχε πάει σε ένα μάθημα χορού και η αστυνομία πήγε στο σπίτι της. Αρκέστηκε στα τυπικά. Η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Δημογλίδου.
3: Η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η γυναίκα την ελληνική αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα χορού. Ενημερώθηκε η αστυνομία ότι δεν απαντά σε κλήσεις. Φοβήθηκαν οι οικείοι ότι κάτι κακό της έχει συμβεί. Φτάσαμε στο σπίτι. Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της. Δεν ζήτησε κάτι. Βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
0: Θα επιστρέψουμε, αν προκύψει κάτι από, από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στη βάση Γιαννάρα στην Καλαμάτα. Προς το παρόν πηγαίνουμε στον Μανώλη Κωστίδη και είναι αρκετά τα θέματα που έχουν βγει το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο μεσημέρι που δεν θα έχουμε τόσα νέα.
0: Έλατε,
4: δεν ξέρω.
0: Έλατε.
4: Κάθε μεσημέρι. Όντως.
0: Είναι από τη μια τα νέα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια απάντηση που έδωσε ο Ρούμπιο, που νομίζω ότι πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική της, προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε φρέσκα νέα που βγαίνουν από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα πριν από λίγο. Θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό?
4: Θα χαρώ πολύ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται ότι ενοχλούν.
0: Ναι.
4: Διότι τώρα ξαφνικά να μιλούν για τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί λέει.
0: Και μια χώρα που επέρεται για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει και εξαγωγικό χαρακτήρα.
4: Σωστό, δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει να εξοπλιστεί η Ελλάδα, που η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει τα F-35, επειδή θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό. Σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα θα παίρνει το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία. Έχει διαθέτει 24 ραφάλ τέταρτης γενιάς. Και θα διαθέτει συνολικά σε ένα χρόνο περίπου 120 F-16 εξυγχρονισμένα. Στα οποία δεν διαθέτει κανένα η Τουρκία, ούτε τετάρτης γενιάς, ούτε πέμπτης γενιάς. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας λέει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και σχέσεις κρατικής γειτονίας από τη μία πλευρά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος πρωτίστως είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός
0: λαός. Το έριξε στους φορολογούμενους ότι εσείς πληρώνετε, εσάς πρέπει να ενδιαφέρει.
4: Ναι. Η ευημερία του ελληνικού λαού κτλ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω, λέει ξεκάθαρα η Τουρκία, λέει μην εξοπλίζετε τόσο πολύ, μην κάνετε βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Εγώ θα έλεγα, δείτε λίγο και στην Κάρπαθο και στην Κύπρο που στείλατε Patriot, φρεγάτες F-16. Να κάνουμε διάλογο και αυτά.
0: Ναι. Αυτό με τα εξοπλιστικά ταιριάζει και με τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι οι Έλληνες, ξέρετε, βρήκαν την ευκαιρία τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και φορτώθηκαν όπλα. Κάτι τέτοιο δεν λένε?
4: Πολύ σωστό. Η εφημερίδα της Ομοχωρίας της Θεάρτρωτης ξεκάθαρα λέει ότι τα ήρεμα νερά ευνόησαν την Ελλάδα, η οποία βρήκε την ευκαιρία να εξοπλιστεί.

0: να πάρει μαχητικά, Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, άλλα πυραυλικά συστήματα, να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου και να θωρακιστεί. Και είναι, δηλαδή αυτό που και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι στα ήρεμα νερά, και στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί που λένε όχι στα ήρεμα νερά, διότι η Ελλάδα λένε άλλαξε τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5 χρόνια ή 4 χρόνια, αν δούμε τα μαχητικά που τα έχει πάρει η Ελλάδα και τις 12 φρεγάτες που έρχονται τώρα, εξυγχρονισμένες και καινούριες, είναι πράγματι μεγάλη αλλαγή δεδομένων σε αυτά τα ήρεμα νερά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και αλλαγή ισορροπιών θα προσθέτετα. Για να αφήσουμε τα F-35 στο τέλος, επειδή σηκώνει πολλή συζήτηση, άλλη μία είδηση, ο Τραμπ κλείδωσε τελικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, τον περιμένουν. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά έμαθα ότι ήξεραν, γιατί ο Φιντάν είχε πει ότι έχει πει ο Τραμπ ότι θα έρθει. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι έρχεται και τώρα αρχίζουν οι προετοιμασίες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολοκληρώνεται ένας νέος διάδρομος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετιμεσκούτ που είναι έξω από την Άγκυρα. Περίπου 20.000 αστυνομικοί και στρατοχωροφυλακοί, μέλη της στρατοχωροφυλακής, αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά συστήματα λένε θα χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρουμε ποια συστήματα, τα ανατοϊκά. Η Τουρκία δεν διαθέτει. Η S-400, τα ρωσικά, αποκλείεται. Δηλαδή,
1: σύνοδος του ΝΑΤΟ με S-400.
0: Δεν γίνονται αυτά. Άρα, ας δούμε και κάτι πολύ προσεκτικά, Σπύρο Μάλλη. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία και στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν τα χρησιμοποιεί. Δέχθηκε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Είχε κλειστούς τους S-400 και χρησιμοποίησε Patriot της Ισπανίας και της Γερμανίας. Και τώρα που είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πάλι δεν τους χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί. Και μέσα αυτά δεν παίρνει και τα F-35. Πολύ σωστά διάβασες. Μέχρι στιγμής.
1: Σαν τρέιλερ θα το κάνουμε τα F-35, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιθανόν η επίσκεψη Τραμπ μαζί με τα μηνύματα που πέρασε η Αθήνα είναι οι λόγοι που το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα πηγαίνει φθινόπωρο, εκτιμάς?
0: Νομίζω η ένταση δεν θα βοηθούσε καθόλου σε μια πιθανότητα να πάρει η Τουρκία τα F-35 στο μελλοντικά. Δηλαδή αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο, η Ελλάδα είχε κάνει συνεδρίαση Κισαία, είχε στείλει μήνυμα μέσω Υιού για να πετύχει ότι θα υπάρχει ένταση, είχε προειδοποίηση ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια, τα διαρροές στο Ανατολικό Αιγαίο, πάλι θαλάσσια πάρκα, θα υπήρχε ένταση. Η ένταση δεν θα φαίνεται τα F-35.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα μπορεί να τα φέρει. Εγώ από τον Μάρκο Ρούμπιο το διάβασα όπως και εσύ. Δηλαδή,
1: ο Μάρκο Ρούμπιο, για τους ακροατές μας που ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, χθες είχε μια ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των τακτικών απαντήσεων που δίνει στους βουλευτές, και του έκανε ερώτηση η Ντίνα Τάιτους. Είναι μια βουλευτής των Δημοκρατικών, μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι ελληνικής καταγωγής και ο προπάπους της πήγε στη Νέα Υόρκη το 1911. Από εδώ, από την Ελλάδα, και έχει πολύ στενές σχέσεις με την, διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον ελληνισμό. Του είπε λοιπόν ότι ακούμε ότι και ο Μπάρακ, ο Αμερικανός
0: πρέσβης,
1: ακούμε ότι η Αμερική θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ισχύουν οι νόμοι που απαγορεύουν την πώληση F-35 σε χώρες που έχουν S-400? Και λέει ο Ρούμπιο, ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν τους S-400. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής, αυτό προβλέπει ο νόμος. Ήταν η απάντηση για μένα. Ο Ρούμπιο περιγράφει μια κατάσταση και μένει εκεί.
0: Περιγράφει πάρα πολύ σωστά. Δεν είπε δεν θα δώσουμε, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία. Έδειξε ότι θέλει η κυβέρνηση του να δώσει τους τα F-35, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο Μπάρακ είχε πει οι S-400 πρέπει κάπως να εξαφανιστούν. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ή θα εξαφανιστούν οι S-400. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα εξαφανιστούν οι S-400. απλά προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα.
1: Το θετικό, διότι... βεβαίως είναι ότι η Ουάσιγκτον, η αμερικανική κυβέρνηση, δεν σου λέει ότι ξέρεις, εγώ γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους νόμους, θέλω να δώσω τα F-35 και τελειώνω. Το θετικό είναι ότι σου λέει υπάρχουν νόμοι που αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη...
0: είναι και νόμοι, είναι και άμυνα, γιατί με το που θα σου ανοίξουν σε 400 θα σου χρησιμοποιήσει η Τουρκία, σύμφωνα πάντα με την αμερικάνικη άποψη, η Ρωσία θα πάρει όλα τα δεδομένα των F-35. Αν το θέλει και ο Ρούμπιο, δηλαδή αυτά τα έχουν πει οι Αμερικάνοι, δεν τα λέμε εμείς.
1: Αυτά δηλαδή, τα έχει πει πρωτίστως ο άνθρωπος από τον οποίο είχες πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες, και πολλά πράγματα από τα οποία είχε περιγράψει τα είδαμε, κάποια από αυτά τουλάχιστον, να ξετυλίγονται εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο Τόμ Μπάρακ.
0: Τον οποίο δεν τον αγαπούν και στην Τουρκία, ξέρετε, πολύ. Επειδή περιγράφει διάφορα οράματα. Δηλαδή ο Τόμ Μπάρακ είναι ο άνθρωπος του Τραμπ που τα λέει με μια ομοία αλήθεια, λέει μια ομοία αλήθεια, μια τεράστια αλλαγή, πολλές αλλαγές, αλλά όλα αυτά που λέει έρχονται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον Τραμπ, όλα αυτά που λέει ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, έρχονται.
1: Ο Μπάρακ έχει πει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και κάποιοι λένε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο Μπάρακ δεν εκφράζει την Αμερική. Θέλω να μείνεις μαζί μας για 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απόσπασμα από ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για το Τόμ Μπάρακ, να καταλάβουμε σε τι θέση, όσο και αν τον κατηγορούν, σε τι θέση τον έχει τοποθετήσει ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο κ. Τραμπ.
2: Και όταν υπουργός εξωτερικών ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του στη Συρία, του Τόμ Μπάρακ, και ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του διότι μόνο ένα χρόνο δικαιούνται να παίξουν αυτό το ρόλο. Έτσι. Πάνω στον χρόνο σταματά ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διορθώσει το Σάββατο για να δηλώσει ότι μπορεί να τερματίσει και ο ρόλος του, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται με τη Συρία. Για να έρθει την Κυριακή πια ο Πρόεδρος και να ανακοινώσει ότι ο Μπάρακ γίνεται προεδρικός απεσταλμένος, παρακαλώ, και αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα και στη Συρία και στο Ιράκ.
1: Λέει ο Ρούμπιο, τερμάτισε τη θητεία σου. Τέλος. Και βγαίνει ο Τραμπ. Και όχι μόνο λέει δεν τερμάτισε η θητεία σου, σε κάνω δικό μου απεσταλμένο σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή μπορεί να δέχεται πιέσεις και επιθέσεις, αλλά το πώς τον βλέπει ο Τραμπ είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό το τι λέει η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εντελώς διαφορετικά το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Αυτή είναι ο Λευκός Οίκος, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι, έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος καθορίζει μια πολιτική στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία και κάνει διάφορες συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Κάθε είδους συμφωνίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων σήμερα, νομίζω ότι όσοι αναζητάτε απαντήσεις σε ορισμένα θέματα είστε ικανοποιημένοι. Το μίλησαμε αρκετά με τον Μανώλη, οπότε διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
6: Sky 100,3.
7: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
8: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Είσαι έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με μια επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρισα. Θα έλεγα σε γνωστή περιοχή, σε γνωστή οικογένεια, για γνωστές υποθέσεις. Μοιάζει με γρίφος, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Τεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Γρίφος για εύκολους λίτες.
1: Ναι.
16: Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό που διαμένει γνωστή οικογένεια Ρωμά. Η συγκεκριμένη λοιπόν οικογένεια κατηγορείται για σωρία πατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της οικογένειας αυτής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η επιχείρηση τώρα, να πούμε, αποτελεί συνέχεια εκείνης του περασμένου Μαρτίου, όπως θα θυμόμαστε, με την αποκάλυψη της δράσης των μελών της οικογένειας, οι οποίοι πουλούσαν 20 λεπτά του ευρώ ως χρυσές λίρες εν υποψία στα θύματα, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ. Και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και τις φωτογραφίες της ταυτότητάς τους, ακόμη 15 θύματα προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν και αυτές, μάλλον αφορούν για απάτες και εκβιασμούς και κλοπές, ενώ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, το τμήμα δίωξης εκβιαστών σχημάτισε νέα συμπληρωματική δικογραφία. Κατηγορούμενοι και σε αυτή τη δικογραφία είναι ήδη προφυλακισμένοι για την προηγούμενη υπόθεση. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι μια ουρά της υπόθεσης του προηγούμενου Μαρτίου, η οποία είχε αποκαλυφθεί και όπως θυμάστε είχαν πέσει θύματα αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλία, γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι πίστευαν πως με 150 ευρώ θα έπαιρναν μια χρυσή λίρα, την ώρα που η χρυσή λίρα, αν δεν κάνω λάθος, με απατάει μνήμου, έχει ξεπεράσει πλέον 400 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει. Προσπαθούσαν, μάλλον είχαν την προσδοκία ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλουτίσουν. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνονται έτσι αυτά. Αυτό που είχε προκαλέσει τότε εντύπωση ήταν ο πολυτελής βίος τους, Μιχάλη. Θυμόμαστε αυτή η υπόθεση, δεν είναι για την ίδια οικογένεια, δεν μιλάμε. Με τα υλικοδρόμια και αυτά.
16: Εκδρομές, ταξίδια, επίδειξη πλούτου, πάρτι, κλειδί. Ναι, για την ίδια οικογένεια μιλάμε πάντα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης. Θυμόμαστε τότε από τις φωτογραφίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα. Πολυτελείς βίλες με υλικοδρόμια, αυτοκίνητα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και άλλα πάρα πολλά τα οποία είχαν κάνει. Τώρα στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί φαντάζομαι κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας ένα βίντεο από την Άμφακτο. Δείχνει ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα να πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο, σχεδόν να τους μπαραλιάζει, και μια γυναίκα με ένα παιδί τελευταία στιγμή να τη γλιτώνουν. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι. Σοκαριστικές εικόνες, γιατί πέρα από την μητέρα όπου αντιλαμβάνεται έγκαιρα και αρπάζει την τετράχρονη κόρη της, και φαίνεται μάλιστα και σε ένα βίντεο να εκτοξεύεται, να εκφενδονίζεται και να καταλήγει μέσα σε ένα μαγαζί, υπήρχαν και άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και να είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Φαίνεται στο ίδιο βίντεο που κάνει το κύριο διαδικτύο ένας άντρας ο οποίος εγκαίρως μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Υπάρχει μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτό, από τις μάρτυρες που κατέληξε πάνω της ουσιαστικά όλο αυτό το και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος, αλλά και το όχημα πάνω στο οποίο προσέκρουσε, αποτύχει, μάλλον σταμάτησε λίγα εκατοστά δίπλα της και δεν είχε κάποιον τραυματισμό. Να τονίσουμε ότι τρέχει μια έρευνα από το Τμήμα Τροχέας Ναυπακτίας και έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του 74χρονου οδηγού.
1: Κάτσε, έχει αφαιρέθηκε πριν το τροχαίο αυτό.
17: Μετά το τροχαίο, γιατί υπήρξε μια άμεση προσπάθεια να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι σοκαριστικό ότι κινείται ήδη.
1: Σε προηγούμενο τροχαίο και του είχαν αφαιρέσει την άδεια.
17: Γιατί φαίνεται να κινείται ήδη στο αντίθετο ρεύμα για ώρα. Αποφεύγει με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο και καταλήγει πάνω σταθμευμένες μηχανές και σταθμευμένα οχήματα. Έχει συγκρουστεί και με αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Έχει προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα δίγυκλα, σε δύο σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί, αν ιατρικά υπήρξε κάποιο θέμα. Έγινε αλκοτέστ αρνητικό και στον ίδιο αλλά και σε έναν άλλο οδηγό, που τουλάχιστον φέρεται να βρίσκεται το όχημά του μπροστά του στον δρόμο. Έχει βεβαιωθεί μια σειρά από παραβάσεις οδηγικές και αναμένεται να σταλεί τώρα το δίπλωμά του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίων, προκειμένου να φανεί αν θα...
1: Μάλιστα, πάντως όσο και να το περιγράφουμε, πραγματικά αυτό το βίντεο σκόβει την ανάσα. Μπορούν να μπουν και στο SkyGR οι ακροατές μας να το δουν. Με αυτή την γυναίκα πάει να μπει στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά πέφτει πάνω το αυτοκίνητο που μας λες ότι δούξε ο 74χρονος. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αν είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο η γυναίκα. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοσφάλτης και ένας αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας εκεί.
18: Έχει αρχίσει ήδη 10-15 μέτρα πριν και χτυπάει. Και έτσι σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ που ήταν εκεί στην άκρη στον δρόμο. Με το που πήγαινε να κουμπίσει το παιδί στο κάθισμα, χτυπάει πρώτα το μηχανάκι και έτσι τραβήθηκε πίσω και βούτυξε το παιδί και γύρισε το παιδάκι. Γιατί για κλάμα τον δευτερόλεπτο. Δηλαδή ούτε καν δευτερόλεπτο. Ήταν λες και γυρίζε με ταινία. Σωθήκανε τρεις άνθρωποι από τύχη. Είχαν τύχη βουνό.
1: Τώρα η γυναίκα που σας περιγράψαμε πως ενστικτοδός άρπαξε το παιδί της και μπήκε μέσα πάλι στο φούρνο και την γλίτωσε τελευταία στιγμή, μίλησε στον Αλφα, στον συνάδελφό μας, τον ξενοφόντα Σκιντζή, και είπε:
19: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξαναπάνω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
20: Το παιδάκι σας κατάλαβε τι έγινε?
19: Όχι, στην αρχή όχι, μετά το συνειδητοποίησε.
20: Πόσο χρονών είναι?
19: 4,5.
20: Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε.
19: Σταμάτησε πάνω στο όχημα.
20: Δεν σας ζήτησε ένα συγγνώμη, κάτι, πώς του έφυγε το αυτοκίνητο?
19: Δεν τον είδα καν τον κύριο, δεν γνωρίζω.
20: Το παιδάκι σας πώς είναι τώρα, δεν πιστεύω είναι να φοβάται.
19: Όχι, είναι μια χαρά.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστική όλο αυτό που είδαμε χθες στην Άφακτο. Στο μεταναστευτικό τώρα. Όπως μας ακούτε, διαβάζετε, υπάρχει μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, που έχει ταθεί τις τελευταίες ημέρες. Τα δουλεμπορικά φτάνουν κατά κύματα προς τη Γάβδο ή σε άλλες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Αυτό έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει τις διοκτικές αρχές της χώρας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι.
1: Ο οποίος έχει γράψει ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή. Καταγράφεται και στους αριθμούς αυτή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και δίνει στο ρεπορτάζου και κάποια προσπάθεια που γίνεται και από το λιμενικό προκειμένου να σταματάνε τα δουλεμπορικά εκεί, να μην ξεκινάνε από τις ακτές.
21: Ναι, να πούμε καταρχάς να περιγράψουμε λίγο το φαινόμενο και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 56% στις αφήξεις παράτυπων μεταναστών από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ.
1: Εκείνο Χαφτάρ.
21: Ναι. στη Γάβδο και την Νότια Κρήτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκεί η αύξηση είναι 23%. Σε απόλυτα νούμερα, να σου πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει 5.600 μετανάστες μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου εντός εισαγωγικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν όπως αντίστοιχα έχουν κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην προσπάθειά τους λοιπόν αυτή, μάλλον πριν πάμε εκεί να το, να το εξηγήσουμε, ότι το τελευταίο διάστημα λένε τα στελέχη του λιμενικού, τα οποία ρωτήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό, ότι έχει πολύ καλό καιρό.
1: Μόνο.
21: Λένε ότι είναι λίμνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Και ότι υπήρχε και μια, κάποιες εθνικές εορτές, που σημαίνει ότι εκεί το σύστημα δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εκεί δεν υπάρχει σύστημα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι γι' αυτό και ουσιαστικά μια από τις πρωτοβουλίες που έχει προσπαθήσει να λάβει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι να παραχωρήσουν υπομορφή δωρεά τρία σκάφη μεταχειρισμένα του λιμενικού, αυτά τα Λάμπρο, αν τα θυμάσαι, πολύ κλασικά σκάφη, τα έχουμε δει όλοι, που είχε το λιμενικό, να τα δώσουν στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης. Επίσης, εκπαιδεύονται 35 στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής προκειμένου να τα επανδρώσουν, και υπάρχει και μια προσπάθεια, μια σκέψη, η οποία μάλλον θα υλοποιηθεί, να υπάρχει και ένας αξιωματικός σύνδεσμος του λιμενικού στη Βεγγάζη. Η λογική είναι ουσιαστικά ότι να ασκηθεί μια πίεση στις εκεί αρχές, ούτως ώστε να σταματούν τις βάρκες με τους μετανάστες όσο είναι ακόμα στην περιοχή δικαιοδοσίας. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος, έχει η ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, για να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων.
1: Ναι, εντάξει,
21: έχει ένα περιπολικό σκάφος.
1: Είναι προφανώς, έτσι
21: τώρα,
1: το περιγράφεις.
21: Είναι φαντάζομαι, είναι πιο πονηρό το θέμα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ακριβώς το έχουμε θίξει και μάλιστα υπάρχουν και τοποθετήσεις από στελέχη και στο δημόσιο λόγο τους. Εάν αυτά τα ήρεμα νερά που περιέγραψε το Λιβικό που διευκολύνουν συνδέονται και με τα νερά στο Αιγαίο.
21: Αντιλαμβάνομαι τι λες, και αν με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ χρησιμοποιεί την μετανάστευση ως μια μορφή πίεσης προς τη χώρα, ενεργώντας κατ' εντολή κάποιας τρίτης δύναμης και το καθεξής.
1: Ένα σενάριο.
21: Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι στις αναλύσεις και να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο είναι επίσης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι το κομμάτι της παράτυπης μετανάστευσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα διαφθείρουν.
1: Ναι.
21: Ή εν πάση περιπτώσει αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να έχεις, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει περισσότερα από ένα κριτήριο στη διαχείριση του φαινομένου.
1: Ναι. Οπότε είναι και το γεωπολιτικό, ή μπορεί ενδεχομένως να είναι το γεωπολιτικό, αλλά κυρίως εσύ θέτεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που είναι το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Σουλιώτης, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η υπόθεση. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και σε μια χώρα που μας συνδέουν πολλά και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και σε ό,τι αφορά και το γεωπολιτικό κομμάτι, που εκεί βεβαίως ο Σταύρος Ιωαννίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά, με την προστασία που μας είχε ζητήσει και παρήχαμε η Βουλγαρία με τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Σταύρος ήδη μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρούμεν Ράντεφ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, στη Σόφια, όπου βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός. Συζήτησαν και για την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και βεβαίως για την ασφάλεια που παρήχε η Ελλάδα με την ανάπτυξη μιας πυροβολαρχίας Patriot στο Δηδημότυχο, για την προστασία του ενέργειου χώρου της Βουλγαρίας από απειλές που μπορούσαν να έρθουν από την Ανατολή. εντολή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν όμως και για άλλα θέματα της διμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για τις υποδομές, την ενέργεια που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για με τον κάθετο διάδρομο που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του, και για άλλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να τονίζει πως η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως σέβονται και τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του κάθετου διαδρόμου στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκεί είπε πως ο κάθετος διάδρομος θα αναβαθμίσει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες γίνονται πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε και στο όραμά του βεβαίως για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συνδέει τα λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους κάθετους οδικούς άξονες που θα φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Και κλείνοντας, Σπύρο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και την πρόθεσή του για την συγκρότηση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διοργανωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
2: Τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
1: Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την... διαφημίσεις, ναι, παρασύρθηκα.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
22: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
22: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
22: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
22: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
23: Τάκης και Μπούμπης.
24: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
25: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
26: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
25: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
26: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
27: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
28: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
30: Hondo Center. Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
31: Είμαστε στις καθυστερήσεις, το νούμερο 14.
32: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
33: Τον πρώτο σταθμό.

0: της οικονομίας μας μίλησε από την Φιλανδία, όπου εκεί βρίσκονται οι επικεφαλείς των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής ή παραμένεις εκεί. Γεια σου Νίκο,
1: καλώς. Όχι, όχι. Γεια σου,
0: εκεί,
1: γεια σου.
0: Δεν ξεκολλάς, ε.
1: Όχι, όχι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, είχε ένα υπέροχο καιρό. Με λιακάδα σαν της Αθήνας με μικρότερη θερμοκρασία. Άρα τέλεια.
0: Πολύ μικρότερη, έτσι τώρα με βάζεις στον πειρασμό να πάω αλλού τη συζήτηση.
1: Γύρω στο 20-21 εκεί κάπου. 22 άνετα. Για να το περπάτημα.
0: Μια χαρά.
1: Να. Και τα έχουν και όλα οργανωμένα, δολυμένα τα θέματά τους.
0: Κανονική χώρα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα για την ενέργεια, έχουμε νέα από τις Βρυξέλλες, από την άλλη έχουμε νέα και για την ελληνική οικονομία. Σε είδα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να λες για την πόσο σπουδαία είναι αυτή για τη χώρα και την οικονομική της εξέλιξη, η απόφαση για να φύγει από πάνω μας αυτό το στίγμα της χώρας που έχει δημοσιονομικά προβλήματα.
1: Ναι, τη λίστα από τη λίστα των ύποπτων, γιατί πλέον δεν ήμασταν στους ζεσημασμένους, αλλά ήμασταν στους ύποπτους για οικονομικά προβλήματα. Ήταν η λίστα των χωρών, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά, διαρθρωτικά. Φεύγουμε από αυτή τη λίστα. Πέρσι έφυγε η Γερμανία τέτοια εποχή και η Κύπρος, για να καταλάβεις. Ναι. 5 χώρες παραμένουν, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή τη λίστα αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σουηδία. Η Ελλάδα βγαίνει εκτός. Άλλες 10 χώρες, σκέψου, είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Που η Ελλάδα επίσης δεν είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εδώ και χρόνια έχουμε, θα έλεγα, υπερβολικά πλεονάσματα. Είμαστε ακριβώς ανάποδο στάδιο. Και είναι καλό γιατί έχουμε ζήσει, ειδικά η δικιά μας γενιά, 16 χρόνια με υπερβολικά ελλείμματα, με μνημόνιο, με μεταμνημονιακή εποπτεία, με μεγάλες εκκρεμότητες και προβλήματα να λυθούν, τα οποία κόμματα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον έχει φύγει ο κίνδυνος. Και ξέρεις κάτι, όταν είναι τα πράγματα τόσο ρευστά όσο είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, το να φεύγει ο κίνδυνος από πάνω, τουλάχιστον να βγάζεις τον προσωπικό σου παράγοντα από την εξίσωση, αυτό δημιουργεί μια σχετική ασφάλεια. Τέλος πάντων, μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι που έχουν προβλήματα.
0: Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να βρεθώ τώρα, για να πάμε στο ζουμί του Ελσίνκη, εκεί που βρίσκεσαι.
1: Κοίτα, εδώ η συζήτηση είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ξαφνικά, τη στιγμή που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε δύο διαδοχικές κρίσεις από τους υδρογονάνθρακες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας χωρίς να υπάρχει αύριο. Δηλαδή δεν κοιτάξουμε πίσω καθόλου. Για να το κάνουμε αυτό βέβαια χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερα δίκτυα, μεγαλύτερη αποθήκευση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Επιπλέον πρόβλημα και προβληματισμός είναι ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά. Όλα φυλάσσονται στην Αμερική. Υπάρχουν και θέματα ασφάλειας, υπάρχουν και θέματα ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Το θέμα τα data centers, τα οποία είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε τεχνολογικά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και να ρυθμίσουμε το τοπίο, ώστε να μπορέσουν όλα μαζί να ταιριάξουν και να μην είναι όλα αυτά πανάκριβα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακριβά και η ενέργεια είναι ακριβή, αλλά και το περιβάλλον το υπόλοιπο το οποίο επηρεάζεται από την ενέργεια είναι ακριβό. Αυτό συζητάνε εδώ, είναι οι επίτροποι εδώ, είναι οι πάντες από πάρα πολύ κόσμο.
0: Όσο σκέφτομαι τώρα, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες ή κάποια τεχνολογία να φαίνεται πολύ μακρινή για κάποιους ακροατές, αλλά πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι αυτά αφοράν την επόμενη μέρα για το πόσο εύρωστη μπορεί να είναι μια οικονομία, μια χώρα, για την ανταγωνιστικότητά της και εν τέλει για τους μισθούς.
1: Βέβαια, όλο αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την παραγωγικότητα, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Η παραγωγικότητα είναι βασικό σημείο να αυξηθεί, το AI θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση για να υπάρχουν καλύτερες αποδοχές. Τα ερωτήματα που υπάρχουν, αν θα υπάρξει μείωση των θέσεων εργασίας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι πλήρως διαμορφωμένο και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Πότε έρχεσαι, επί τη ευκαιρία?
1: Αύριο ταξιδεύω. Τέτοια ώρα θα είμαι στο αεροπλάνο.
0: Άντε. Με το καλό, με το καλό.
1: Έγινε.
0: Να σε καλό. Ο Νίκος Φιλιππίδης από τη Φιλανδία. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Γερμανικό φιάσκο στον ΟΗΕ. νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγο σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεσμπολά. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας.
0: Επιστροφή στο στούντιο του Sky και Νίκος Σταματέλος. Σε επίπεδο εθνικό νομίζω είμαστε προς το ποδόσφαιρο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο έχουμε μπάσκετ.
4: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τελικούς. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό για την Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όπως περιμέναμε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ότι αυτοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο. 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Φουρνιέ, καθοριστικός ο Μιλουτίνοφ, εξαιρετικός ο Οσμάν για τους πράσινους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και έχουμε αύριο το δεύτερο τελικό. Ελπίζουμε
0: στο ΑΚΑ.
4: Είναι αύριο ο δεύτερος, ο τρίτος είναι τη Δευτέρα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Και μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Πέρα από το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γύρω από το μπάσκετ, η είδηση που συζητιέται.
0: Σπανούλη στον
4: ακριβώς.
0: Άρη,
4: είναι η επιστροφή του Σπανούλη στη χώρα μας και έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Φαντάζομαι και η ΑΕΚ που έχει πάντα τη δική της ιστορία στον χώρο του μπάσκετ. Αναμένεται του χρόνου να δούμε ένα ακόμη πιο ωραίο πρωτάθλημα.
0: Επειδή και ηλικιακά δεν πρέπει να απέχουμε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος βέβαια από σένα. Αλλά ό,τι ομάδα και είναι ο καθένας, ο Άρης έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα του.
4: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι δεν είναι.
4: Ό,τι μπάσκετ και να έχεις δει πιτσιρικάς. Ο Άρης του 87-88 εκεί στο Final Four της Γάνδης ήταν αυτός που, που όπως λέει και το σύνθημα των Αριανών, να ξανακλίνουν τα μαγαζιά την Πέμπτη γιατί όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη. Και έχουμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night.
8: All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr
1: Star FM 933, για να σας ξέρουν όλοι.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Freaktoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com. Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Ακούς Star FM 93. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ο νούμερο 1 σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day, all night.
3: All night, all night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: νούμερο 1 σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Star FM 9:33. Μόνο επιτυχίες.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.